κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Όταν ακούς τη μία επιτυχία μετά

0: 97 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
0: Λία, τη σούρμα για σωσίδιο, τη θεία μου, τη Λία.
2: Παντού μαζί μας και η θεία η Λία, ειδικά μα πάμε σε μια παραλία. Καλημέρα.
3: It's time for swimming, babies. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
2: Κοίταξε να δεις, έριξε μια τρομική μπόρα χθες στην Αττική.
3: Δεν πειράζει, να ξεπληθούν οι δρόμοι.
2: Ειδικά εδώ πέρα στα βόρεια προάστια έριξε ένα 20 λεπτό δυνατών βροχών, έτσι, και γαστραπών και
3: όλα. Δεν το είχα προβλέψει.
2: Όχι, δεν το είχα προβλέψει.
3: Δεν το είχα προβλέψει.
2: Προσπαθούσα χθες να καταλάβω ανάμεσα, ξέρεις, στο space και στη γη, πού είχε υπάρξει αυτή η πρόβλεψη, αλλά τελικά ούτε σε αυτό το μεσοδιάστημα, ούτε στη στρατόσφαιρα υπήρξε.
3: Δεν το βλέπαμε, κανένα δεν το είδε να έρχεται. Δεν πειράζει όμως, αυτές είναι οι εκπλήξεις του καλοκαιριού. Αυτές οι μπορούλες που κατεβάζουν τη σκόνη, καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, ξεπλένουν το δρόμο.
2: Ναι, ναι, ούτε η κυρία Σούζη το είχε προβλέψει.
3: Δεν παρακολούθησα την κυρία Σούζη. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπορεί η κυρία Σούζη να το είχε προβλέψει.
2: Εμείς πάντως προβλέπουμε ότι έρχεται ένα τρίωρο, μιας και ξεκινάμε 7 και 1, 10 του Ιούλη Παρασκευιάτικο, πάμε πρωινό. Μαμάτο.
3: Θα γίνει χαμός.
2: Θα γίνει χαμός.
3: Και τι δεν σας έχουμε, βρε, αυτή την Παρασκευούλα. Διαγωνισμούς, εκπλήξεις, απίστευτες έρευνες, τρομερά πράγματα, αισιοδοξία, γέλιο. Γιατί το Σαββατοκύριακο, νάτο, είμαστε στο κατόφλι. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε μέσα. Πρώτο ο Θεός, να περάσουμε ωραία, ό,τι και αν κάνετε, από όπου και αν μας ακούτε τώρα εσείς.
2: Στείλτε την
3: καλημέρα σας.
2: Η πρώτη ώρα έχει πολλή επικοινωνία.
3: Ναι.
2: Έχει μηνύματα από όποια μεριά της Ελλάδος, γιατί θέλουμε να δούμε πού βρίσκεστε στην Ελλάδα και μας ακούτε μέσω του soundist.gr, εκεί όπου αφού μας ακούτε μπαίνετε, βλέπετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών για να είμαστε συνεννοημένοι.
3: Μπράβο, Βασίλης, ναι, το ραδιόφωνο, μπαίνει στο soundist.gr.
2: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά, Φάλι, Μπέτη Μαγκύρα, κάθε μέρα η συνήθειά σας για να σας πάμε μέχρι τελευταία ημέρα του Ιούλη.
3: Στείλτε μας, όπως εχθές έγινε χαμός από τα νησιά που μας στέλνατε, μας στείλανε από τη Μήλο, μας στείλανε από πού και μας στείλανε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Μέχρι και από το νησάκι αυτό απέναντι από τη Σαντορίνη, πώς λεγότανε.
2: Φυρασιά μας στείλανε χθες και μας περιμένουν να πάμε να κάνουμε αλογάδα.
3: Εσύ μπορεί να πας για αλογάδα αφού θα είσαι. Σήμερα φεύγεις για Σαντορίνη πρωτοβουλία.
2: Ναι, δεν μπορώ να πάω απέναντι τώρα. Θα πάρω την πλατεία. Να πάω σε άλλο νησί.
3: Στείλτε μας το 6937-949-949 τις καλημέρες σας από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν μας ακούτε και στο εξωτερικό. Ο φίλος μας από Γερμανία, ας πούμε, που μας ακούει κάθε πρωί. Έχει καιρό να στείλει.
2: Θέλουμε και στις διαφορετικές γλώσσες, αν ξέρετε, αν είστε πολύγλωσσοι. Εντάξει, άντε πάμε. Ηλιοφάνεια σήμερα και στο πάμε πρωινό.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας.

0: morning, good morning, hello, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Και στα γερμανικά, αν ξέρουμε. Πώς είναι?
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σας μιλάει ο κυβερνήτης Θεοροσκόφης από το Κοπκιτ. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αττική, πάνω από την Αθήνα και σε πολύ λίγα χρόνια αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από σένα. Όχι από εδώ, από το αεροπλάνο κανονικά, από το Cockpit. Το ξέρεις.
0: Να τη λέω εγώ.
1: Όποιος συμπληρώσει τα στοιχεία του για τις 40 υποτροφίες. Αν το έχεις ονειρευτεί λοιπόν, τώρα μπορείς να το καταφέρεις. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου τώρα στο aegeanair.com. Τι ωραίο βήμα προς το όνειρο αυτό. Τι ωραίο πράγμα είναι.
0: Welcome on board. No news, good news. Απογειωνόμαστε.
1: Για να μας απογειώσεις.
0: Παρετήθηκε ο Φάμελος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το άκουσα.
0: Ξυπνάμε και τι να δούμε. Χωρίς ηγεσία αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση για παρέτηση προκλήθηκε από την φιλορροή στελεχών, διαβάζω, προς το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Πολλές διαρροές. Και φυσικά από το εσωτερικό σφυροκόπημα από αντιπάλους μέσα στο κόμμα.
1: Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό, γιατί δεν το κατάλαβα με τη φιλορροή.
0: Ναι, επειδή φεύγανε πάρα. Έχει τελειθεί.
1: Απάνε Τσίπρα, Τσίπρα.
0: Οπότε.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Α, και τι παραιτήθηκε, και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Και τώρα θα είναι προγραμματισμένη η Κεντρική Επιτροπή Συνεδρίαση για το Σάββατο πριν την παρέτηση.
1: Ναι.
0: Και επιμένουν κάποια στελέχη, η κυρία Δούρο, ο κύριος Πολάκης, ότι πρέπει να γίνει κανονικά η συνεδρίαση. Ούτως ή άλλως ψάχνουμε και ένα αρχικό. Και ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρο είναι οι δύο τουλάχιστον υποψήφοι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Ωραία, μάλιστα.
0: Στις δημοσκοπήσεις περίπου 2% φτάνει. Απ' την άλλη, τώρα μια σκήπα 2%, η κυρία Κωνσταντοπούλου χθες έκανε χαμό στην Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Και πάλι εμφάνιση.
0: Τι εμφάνιση, τσακώθηκε. Επιτροπή. Πήρε το 100. Ότι με εκβιάζουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πήρε την άμεση δράση για άμεση επέμβαση στην Επιτροπή. Έβαλε τα κλάματα η κυρία Λυτρίβη. Πρωτοφανή σου, λέει, δεκλεκτική διαπληκτισμή, 5 ώρες συνεδρίαση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο, ποιος είναι, τέλος πάντων. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης ήταν εκεί πέρα. Αποφάσισε να συγηγηθεί στον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, μομφή εναντίον και να πάρει τηλέφωνο εναντίον των βουλευτών Νικολακόπουλου και Σιρεγγέλα και να πάρει τηλέφωνο την άμεση δράση.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Δηλαδή.
0: Σοου. Δεν σταματάμε με τίποτα.
1: Φίλη μου τη Μαρία που εργάζεται μέσα εκεί.
0: Εκεί
1: να με ενημερώσει.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται στην κεντρική αίθουσα. Αλλά προφανώς όμως βιντεοσκοπείτε.
1: Ναι.
0: Α, ναι. Ναι.
1: Σίγουρα βιντεοσκοπείτε.
0: Είδες τι έγινε χθες στην Ζάκυνθο, στο αεροδρόμιο της Ζάκυνθου, με την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Ένας Έλληνας πιλότος της πολεμικής αεροπορίας έκανε αναγκαστική προσγείωση. Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως το μαχητικό είχε απογειωθεί από την τάδε πτέρυγα στην Άραξο. Πετούσε στο Ιόνιο, υπήρξε ένδειξη για φωτιά και έκανε αναγκαστική προσγείωση. Και μετά έγινε χαμός.
1: Γιατί διάβασα στην υγεία του καλά ο πιλότος.
0: Ο πιλότος είναι
1: χαμός
0: καλά.
1: Γιατί έγινε, έπιασε όντως φωτιά.
0: Ναι, μετά.
1: Ο άνθρωπος σώθηκε, Ευαγγελίστρια.
0: Φυσικά. Και όταν. Μάλιστα, κάποιοι γράφουν και δικαίως ότι όταν ο πιλότος σώνεται, είναι μια πετυχημένη προσγείωση. Δεν είναι αποτυχημένη.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Παναγία μου.
0: Βλέπεις σε αυτά τα πλάνα έτσι 30 εκατομμύρια ευρώ να καίγονται.
1: Τι να κάνεις τώρα.
0: Καλά, ναι.
1: Αυτό είναι τραγικό.
0: Αυτό.
1: Αλλά Παναγία μου, σώθηκε ο άνθρωπος.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: βλέπεις
1: ναι.
0: Και αυτό. Άλλαξε
1: δεν
0: την
1: έχουν ασφάλεια. Τι, δεν έχουν ασφάλεια τέτοια.
0: Έχουν, εμείς θα την πληρώσουμε.
1: Ποιος
0: θα την πληρώσει. Ο Έλληνας φορολογούμενος, από πού τα γεννάμε αυτά. Άλλαξε την κατάθεσή του ο 74χρονος για την πυρκαγιά στο νοσοκομείο στη Μανόγλιο. Είχε πει στην αρχή ότι βγήκε να κάνει ένα τσιγάρο και έβαλε φωτιά. Τώρα είπε ότι την έβαλε επίτηδες στη φωτιά.
1: Στο τώρα... στρώμα του.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω. Σε ολόκληρη κλινική.
0: Ναι. Και τρέχανε και νόσουνε φτέρυγες. Τι να πω. Τι να πω. Και τέλος.
1: Τραγικά πράγματα.
0: Καλά, έχω και για τη Σαντορίνη μια είδηση. Γιατί υπήρξε μια δυσφήμιση της πλατφόρμας Trivago ενάντια στη Σαντορίνη με πλάνα από AI ότι μην πάτε γιατί είναι πάρα πολύ κόσμος, δεν θα το απολαύσετε, ανταυτού πηγαίνετε στη Μήλο. Υπήρξε αυτό, κάτι τέτοιο. Και τώρα μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θήρας εισηγούνται και έχουν κάνει συμφωνία με αυτή την πλατφόρμα να τους κάνει μια πάρα πολύ ακριβή και ωραία καλωστημένη διαφήμιση ως
1: ξέπλυμα. Για να εξηλαιωθούν.
0: Καταλαβες. Ναι. Πάει αυτό. Τώρα και πάμε λίγο στο τένις, να σου πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης και εμφανίστηκε σε ομιλία που είχε σε ένα προγραμματισμένο έτσι διάλογο που είχε σε μια συνάντηση, ντυμένος με τα ρούχα του τένις μετά από τον αγώνα που έπαιξε με τον Στέλιο Κασελάκη.
1: Γίνει πια, είναι χαρακτηριστικό του πια.
0: Με τον κύριο Κασελάκη, πώς τον έκανε πρώτο.
1: Τένις δεν σκέφτεσαι πια τσιτσιπά. Σκέφτεσαι Άδωνη
0: Γεωργιάδη. Παιδί μου με κόκκινο μπλουζάκι και σορτσάκι, αλλά αυτό το καυτό το σορτσάκι που είναι που ανοίγουν εδώ πέρα για να μην συγκέκεται το πόδι.
1: Είναι και ο κύριος Γεωργιάδης, είναι και ένας άντερας που έχει.
0: Και λέει συγγνώμη, παιδιά, είχα προγραμματισμένο αγώνα τένις και ήρθα να σας μιλήσω έτσι.
1: Με το μπαλάκι στο χέρι με φέρατε, τι να κάνουμε τώρα. Έλα, τι έχουμε να λύσουμε. Δώσε μπαλάκι.

0: πολύ πολύ να πας κανένα μπάνιο, να πας μέχρι τη δουλειά σου, anyway, και να μας στείλεις και μήνυμα στο Viber του ρυθμού σήμερα. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος αρκετά.
1: Μπράβο.
0: Και μας έχει στείλει και εδώ πέρα η Κατερίνα ένα μήνυμα. Να το ακούσουμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ζάκια μου καλά, επιτέλους Παρασκευή, αυτά Παρασκευούλα είναι. Ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, πολλές πολλές καλημέρες. Πάω για δουλειά, αλλά είναι Παρασκευή όπως είπαμε, οπότε όλα είναι καλά. Σας φιλώ πολύ να περνάτε υπέροχα.
0: Δύο ωραία που μπήκαν στη διαδικασία και μας στείλανε. Η Ελένη μας έχει στείλει ένα μήνυμα από την κόρη της στην Ευδοκία που σήμερα ηχογράφησε ηχητικό.
1: Θα τρελαθώ.
0: Έτσι, να το ακούσουμε μέχρι τα 25. Προλαβαίνουμε.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα Θηνούλα. Έχετε μια όμορφη μέρα. Φιλιά πολλά.
1: Ευδοκία μου, καλημέρα αγάπη μου. Τι όμορφη καλημέρα είναι αυτή που μας έστειλες εδώ, τρελαίνω.
0: Ελάτε παιδιά, μας δροσίζετε κάθε μέρα με τις καλημέρες σας και περνάμε πολύ ωραία με αυτές. Συνεχίστε γιατί μας φτιάχνετε τη διάθεση όπως προσπαθούμε και να κάνουμε και εμείς. Και επειδή αυτή την ώρα λέμε tricks και διάφορα tips που βοηθάνε στην καθημερινότητά μας χρηστικά πράγματα και η αγαπημένη μας ενότητα ποια είναι?
1: Ποια από όλες?
0: Το κλιματιστικό. Και το πώς θα δροσιστούμε το βράδυ.
1: Πάλι θα τσακωθούμε με το φορτούνι.
0: Όχι, σήμερα έχω άλλο πράγμα.
1: Άσε με να τα ανοίξω το ρημάδι στους 20 βαθμούς.
0: Ρε παιδί μου, μισό λεπτό.
1: Έλα.
0: Έχω trick 5 λεπτών για να δροσίσουμε το κρεβάτι μας στον καύσωνα χωρίς να χρειαστούμε κλιματιστικό.
1: Θέλω να το χρειάζομαι το κλιματιστικό. Δουλεύω και θέλω να πληρώνω το λογαριασμό του ρεύματος.
0: Λοιπόν, θα το ακούσεις.
1: Άντε να ακούσω.
0: Λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσεις τη βραδινή σου ρουτίνα, αφαιρείς το πάνω σέντονο.
1: Αφαιρείς το πάνω σέντονο, αφαιρείς
0: και
1: το
0: τις μαξιλαροθήκες, όχι. Βγάζεις πάνω σέντονο μαξιλαροθήκες όπως είναι, τις διπλώνεις, τις βάζεις μέσα σε μια σακούλα και τις βάζεις στην κατάψυξη. 15-20 λεπτά.
1: Τι άλλο θα σκεφτείς καλά.
0: Όσο δηλαδή χρειάζεται για ένα δροσερό ντουζ ή για να πλύνεις τα δόντια σου.
1: Είσαι καθόλου.
0: Όσο δηλαδή κάνεις την night routine σου, αυτό το skin routine και αυτά τη βραδινή, είναι στα, τα σεντόνια είναι στην κατάψυξη.
1: Ναι.
0: Όταν έρθει η ώρα να ξαπλώσεις, βγάζεις τα σεντονάκια, κλακ, τα σεντώνεις, τα απλώνεις γρήγορα και κατεβαίνεις.
1: Τεινάς τον αρακά που θα έχει κολλήσει πάνω από την κατάψυξη.
0: Και ξαπλώνεις πάρα πολύ ωραία πάνω σε ένα δροσερό κρεβάτι. Δεν ξέρεις, σου λέει, όχι air conditioning. Δεν χρειάζεται ούτε ανεμιστήρα εδώ. Καταργούμε και το ανεμιστήρα
1: πλέον. Είναι η καλύτερη λύση για να μην ανοίξει air conditioner.
0: Παίρνεις εσύ στο ψυγείο.
1: Παίρνεις το λάστιχο από τον μπαλκόνι. Κάνεις μια μεγάλη προέκταση και το έχεις δίπλα σου ανοιχτό. Και κοιμάσαι και το αφήνεις πάνω σου αυτό και τρέχει. Τρέχει, τρέχει.
0: Καταπληκτικό, παιδιά.
1: Αυτό θα κάνεις φορτούνι. Θα βρέχεσαι με το λάστιχο.
0: Όχι. Γιατί μετά θα είναι παγωμένα τα σεντόνια και τότε θα χρεώσει και το νερό. Δεν συμφέρει. Πάμε τέτοιο. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά στο πρωινό. Όλα εδώ. Οι λύσεις είναι μπροστά μας. Καλ

0: Instagram Plus.
1: Το είχα δει εγώ. Πράγμα. Γιατί ακολουθώ αυτόν τον δημιουργό, τον Μοσερή, ο οποίος το έχει ιδιοκτήσει και λέει διάφορες ερωτήσεις. Ναι. Και είναι κάποια features τα οποία ξεκλειδώνουν επιπληρωμή. Ναι. Πώς είναι το YouTube Pro Premium.
0: Ναι.
1: Χωρίς διαφημίσεις, με να βάζεις stories τα οποία διαρκούν περισσότερο από ένα 24ωρο όσο θέλεις να μένουν. Να βλέπεις stories αλλωνών χωρίς με mute, δηλαδή χωρίς να με απόκριψη, χωρίς να καταλαβαίνουν τα είδες και τέτοια πράγματα. Λεπτομέρειες.
0: Με
1: λεπτομέρειες.
0: Το κοστίζει πολύ.
1: Κάνα 3 ευρώ το μήνα. Έχω εδώ το Θάνος σε ανοιχτή ακρόαση. Μου τα στέλνει αβέρταπτο. Είναι σε αμόκ πρωινό.
0: Το έδωσε το 3 ευρώ.
1: Είναι σε... χθες το έδωσε το πρωινό. Από χθες το έδωσε. Μη σου πω έχει προπληρώσει και για το 2028.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Θάνο, μας ακούς, για πες, μας αξίζει.
1: Δεν θα ακούει. Γεια σου, Θάνε. Και ο Αλέξανδρος ακούει.
2: Βασίλη Αθηνά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να πούμε στη φίλη μας την Κατερίνα.
0: Ναι.
2: Το άμα παίζει μαρούλι, κάρκα στην τσέπη. Όλες οι μέρες ζάχαρη και μέλι είναι.
1: Πες το ψέματα, ρε Αλέξανδρε.
0: Ρε Αλέξανδρε, το μαρούλι. Εμένα κυριολεκτικά αυτή την περίοδο παίζει μαρούλι στην τσέπη. Κυριολεκτικά, γιατί τα λεφτά μου τα έχω κάνει μαρούλια. Γιατί και ξεκίνησα τη δίαιτα και ο διαιτολόγος.
1: Αυτό το μαρούλι δεν το θέλουμε. Α, ναι.
0: Άλλο
1: Θάνος.
3: Εγώ πάντως χθες που είχα ρωτήσει το ChatGPT να πάω για μπάνιο.
0: Ναι.
3: Δεν νομίζω μου λέει ότι είναι καλημέρα, μου λέει
1: να πάω για μπάνιο.
3: Προβλέπονται, μου λέει, τοπικές βροχές στην Αττική.
1: Ορίστε.
3: Όπως μου ήρθαν πάρα πολύ ισχυρές.
1: Ναι.
3: Μου λέει καλύτερα να κάτσει σπίτι σου, μου λέει, και να ξεκουραστεί.
0: Σε προτρέπει να κάτσει σπίτι.
3: Το ChatGPT αυτά.
0: Ορίστε, μα σκέφτεται, βέβαια, για το ChatGPT και σήμερα δίνει κάτι τοπικές μπορούλες. Σιγά να μην χάσετε τον μπάνιο σα για μια βροχούλα.
1: Να πω ότι τις χρειαζόμαστε αυτές τις δροσιές τις πρωινές. Λοιπόν, για να πάμε για διαφημίσεις τώρα. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση Αθηνά επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026 το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr και εμείς αξίζουμε να πάμε για διάλειμμα.
0: Λίγο,
1: γιατί,
0: μικρό.
1: Γιατί είμαστε αριστούχοι.
4: Τι βαθμό θα έβαζα? Ναι. Με 10 το άριστα.
1: Ναι.
4: 10.
1: Έλα σε πάρα
0: καλά. Μάμα, υπάρχει μαρούλι στη
5: τσέπη. Στο βήμα ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό μας.
7: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
8: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκες στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχειρήση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο mbgpay.globalpayments.com.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκτός. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
14: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
15: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
14: Χαλάρωσε, έχεις Πίτσος. Κλιματιστικό Πίτσος με λειτουργία Turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
20: Κύριε Αντών,
19: ναι.
20: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
21: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
22: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
23: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on.
24: Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
25: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
26: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
27: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
26: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
28: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
29: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
30: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
31: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
32: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
33: Ρυθμός 949.
0: Ελάτε να γελάσουμε, να χασκογελάσουμε, να πούμε βλακίες και ξυπνάδες μέχρι και τις 10. Φορτούνη, Σαφαλίτο και Μαγκύρα.
1: Ωραία, έρχεται η Μαγκύρα.
0: Το τρίο της το τρίο το καλύτερο.
1: Έτσι. Το τρίο της επιτυχίας, αγάπη μου. Είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και μαζί μας, παρέα μας, τα νέα προϊόντα του Μασούτη Mr. Grand. Δοκίμασέ τα σήμερα από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα.
0: Ναι.
1: Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεστε εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης λοιπόν, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξεχάσαμε να πούμε σήμερα 10 Ιούλη, χρονιά πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει. Και
1: Μαλία.
0: Είναι και Διεθνής ημέρα πατάτας τηγανητής.
1: Αχ, έχω να φάω, αγάπη μου. 11 μήνες.
32: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ο Πράκτορ τώρα, ο Βουβού, θα σηκώσει τον drone του και θα μας πάει να φάμε πατάτες τηγανητές.
0: Γιατί έτσι είναι και το πάμε πρωινό. Πάει με όλα, σαν τις πατάτες τις τηγανητές. Λοιπόν, είδες, έχουμε κίνηση λίγο στην άνοδο του Κηφισού. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Εκεί στο φανάρι στο Χίλτον προς τα πάνω λίγο μποτιλιάρες με το γνωστό. Κατά τα άλλα πάμε ευθεία όλα, ίσιο.
32: Ο καιρός σήμερα.
1: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε, καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, σήμερα Greek Tavern εδώ. Μουζάκα, παστίτσιο, γεμιστά σουβλάκι, γύρω μπριζόλα, κοτόπουλος, χάρας, αρμιστή σούβλα, κοκκινιστό, μοσχάρι. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε, για ορεκτικό, δηλαδή το πρωί, έχουμε 24 με 28 βαθμούς, θα αφήνω.
0: Ας το βάλω δύο μερίδες.
1: Ωραία, θα βάλω δύο μερίδες 28 βαθμούς, ιδανικό για καφεδάκι, θα πιείτε και ένα καφεδάκι ωραίο. Λοιπόν, ξεκινάμε με πρώτο πιάτο, ηλιοφάνεια, έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Να το κάνω medium rare.
0: Όχι, με ένα well done.
1: Well done, λοιπόν, και συνεχίζω με κυρίως πιάτο, μεσημεράκι, παιδιά, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λίγο γαρνιτούρα με συνεφάκια.
0: Ωραία,
1: μου σάρει συνεφάκια,
0: ναι,
1: να
0: full,
1: βάλω.
0: Full, full.
1: Βάζω συνεφάκια.
0: Ένα απ' όλα.
1: Κοίταξε να δεις, για μετά, απογευματάκι, θα φας λιγάκι μπορίτσα. Λίγο τοπική. Πού και πού. Έλα, έλα, θα σηκωθούν οι τουρίστες τώρα και θα χορεύουν και το βραδάκι, ξέρεις. Το βραδάκι ελαφριά, έως και 30 βαθμούς. Υποχωρεί σταδιακά και η συννεφιά. Ζεστούλα, ήρεμα, ωραία. Φακές, ρεβίθια, σπανακόριζο, δολμαδάκια, σπανακόπιτα, τυρόπιτα. Πίτσα, μακαρόνια με κύμα καρμπονάρα. Ριζότο μανιταριών, σολομό ψητό. Έχουμε και τσιπούρα, να βάλω τσιπούρα. Να βάλω τσιπουρίτσα, θέλετε.
0: Βάλε, βάλε τσιπουρά. Παναγία μου, έχει πιάσει
1: λοιπόν
0: και μια λιγούρα τώρα.
1: Σε έχει πιάσει λιγούρα. Δεν κάθεστε ένα τραπέζι πιο μέσα, γιατί εδώ μπορεί να βρέξει και δεν έχει στέγαστρο. Έλα λίγο πιο μέσα.
2: Στα βλάχικα.
0: Αυτό έζησα τώρα.
1: Μήπως πάμε στα βλάχικα μια μέρα.
0: Σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρας. Μάθαμε για τον καιρό τι θα γίνει.
1: Ναι, προσοχή.
0: Μας άνοιξε η όρεξη.
1: Και να βραχούμε.

0: αλήθειες στο Πάμε Πρωινό. 10 έχει ο Ιούλης και είναι Παρασκευή και μας αρέσει. Αθηνά,
1: έλα.
0: Αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι ξεκινάει το θέμα ημέρας για να μιλήσουμε, γιατί δεν μιλάμε και καθόλου.
1: Είμαστε λοιπόν, μέσα στη μούγκα.

0: κάθε μέρα. Έχω ξεκίνησα πάλι το γυμναστήριό μου.
1: Πρώτα
0: πάρει
1: και μετά αερόβια.
0: Εγώ τα κάνω ανάποδα.
1: Εντάξει, λάθος σειρά.
0: Δεν θα τα βάλεις με τον προπονητή μου. Θέλεις να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, δεν σε συμφέρει.
1: Έτσι έχει γράψει.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, τότε άστο όπως είναι, μην είναι. Δεν ανακατεύουμε εγώ σε.
0: Και έχω και τον καλύτερο γυμναστή στην Ελλάδα.
1: Δεν ανακατεύουμε εγώ σε δουλειές, αλλά νούνε.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, Παναγία μου.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα μας βρει πρωί-πρωί.
0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, όσοι γυμνάζεστε, όπως εμείς εδώ πέρα κάθε μέρα, πάμε το γυμναστήριό μας ένα διωράκι.
1: Βεβαίως.
0: Θέλουμε να ανοίξετε την καρδούλα σας και να μας πείτε πράγματα που σας εκνευρίζουν στο γυμναστήριο. Έχω μαζέψει μία λίστα σαν το Αγίου Βασίλη. Σέρνετε πίσω.
1: Διάφορα
0: από πού
1: πράγματα.
0: Να ξεκινήσω.
1: Πολλά.
0: Χαίρομαι πάντως που ανοίγουμε αυτό το θέμα, γιατί να ξέρετε ότι μέσα από το Για Πες που ανοίγουμε εδώ κάθε μέρα τέτοια ώρα, λύνονται προβλήματα. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε πει για εκνευριστικά πράγματα κτλ. Και το γείτονά μου που αφήνει το αυτοκίνητο κάτω από το σπίτι, δεν το ξανάβαλε. Το έχει αλλάξει θέση. Άρα μας ακούει. Άρα και αυτοί που σας εκνευρίζουν τώρα μας ακούνε, παιδιά.
1: Ή κάποιος πήγε και το είπε, οπότε ο άνθρωπος το άλλαξε. Κοίταξε να δεις, το γυμναστήριο.
0: Πείτε τα όλα.
1: Να πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με ενοχλεί όταν κάποιος πιάνει ένα όργανο.
0: Αυτό. Μπράβο, ρε Φορ, το νούμερο ένα μου είναι αυτό. Βάζει την πετσετούλα του επάνω στο όργανο.
1: Όχι. Εσύ λες άλλο τώρα και εξαφανίζεται. Εγώ λέω να είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά παραδείγματος χάρη είναι κάποιοι που έχουν μια σειρά ασκήσεων για πόδια. Πιάνουν ναι. Αυτό με τη, το ρακ, πώς λέγεται, που έχει την μπάρα και ανεβοκατεβαίνει.
0: Είναι ένα όλο και όλο στο γυμναστήριο.
1: Είναι ένα και όλο, ένα και όλο. Και επειδή δεν ξέρω, ο γυμναστής τους ή η προπόνησή τους που έχουν επιλέξει να κάνουν, τους λένε ότι πρέπει να κάνουν πέντε συνεχόμενες ασκήσεις εκεί. Ή είναι για μια μισή ώρα εκεί.
0: Εκεί.
1: Ναι, δεν γίνεται, φίλε μου, όμως το καταλαβαίνω. Αν εσύ θες να κάνεις πρωταθλητισμό στα ντετ, στα σκόρ.
0: Πήγαινε κάνει ένα personal.
1: Πήγαινε κάνει ένα personal ή πήγαινε στο Πανελλήνιο.
0: Τι θα γίνει εδώ πέρα. Περιμένω εγώ μια μισή ώρα να τελειώσει εσύ από το συγκεκριμένο όργανο.
1: Το για αντιλαμβάνομαι να κάνω... ότι έχεις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις για το σώμα σου. Αλλά εγώ τι να κάνω που έχω πληρώσει και για αυτό το όργανο. Να έρθω σε ένα τέταρτο, να έρθω σε μισή ώρα. Πήγα μετά από μια μισή ώρα και ήταν ακόμη εκεί χθες.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα χέρια. Όλοι οι άντρες κάνουν χέρια, ρε φίλε.
1: Όλα
0: τα όργανα εκεί πέρα είναι η τίγκα.
1: Ναι, και βάρη έχει και ελεύθερα κλπ. Αυτό που λέω εγώ σου είναι ένα το μηχάνημα.
0: Ναι,
1: η τροχαλία. Λοιπόν, παιδιά, ηρεμήστε λίγο με αυτό.
0: Το άλλο που αφήνουν πάνω την πετσετούλα του σε ένα όργανο και πάει και μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: εντάξει,
0: θα στην πάρω φύγει. Τη ρημαδοπετσέτα και θα στην πετάξω στην άκρη.
1: Έχει φύγει η πετσέτα, έχει πέσει κατά
0: λάθος. Κάνω νόημα, του λέω, έλα, πάρ' το για να γυμνάσουμε.
1: Έχει πέσει κατά λάθος.
0: Μου λέει, έρχομαι. Τι έρχεσαι. 35
1: μαζί,
0: λεπτά
1: πιάσε
0: μην,
1: κόκκινο.
0: Ναι, πιάσε. Να,
1: να κόκκινο, του ρυθμού.
0: Έλα,
1: λοιπόν.
0: Άλλο, θες να σου πω εγώ άλλο.
1: Πες, λέγε.
0: Είμαι στο διάδρομο. Και έτσι και τύχει και δεν βάλω ακουστικά. Τώρα φορά τα ακουστικά μου και ακούω μουσική. Δεν γίνεται να ακούσω. Είναι δύο κυρίες δίπλα, γύρω στα 55-60, να είναι καλά οι γυναίκες, καλά κάνουν και γυμνάζονται, στο διάδρομο, στο 1,2 ο διάδρομος, να πηγαίνει σούρνοντας, δηλαδή οριακά που έχει ανοίξει, αργό βηματισμό και έχουν πιάσει τις συνταγές. Και να λέει τώρα, στο μουσακά εγώ την τηγανίζω τη μελιτζάνα, αλλά την τηγανίζω δύο φορές. Πρώτα θα την τηγανίσω και θα τη στραγγίξω και να έχουν πιάσει όλες τις συνταγές.
1: Με αυτό το στυλ, έτσι, κοίτα. Και να πάνε. Και για πες.
0: Λοιπόν, το μπιφτέκι το σωστό, το κεφτεδάκι, θέλει δύο κοιμάδες μέσα.
1: Ναι,
0: θέλει και μοσχαρίσιο, θέλει και χοιρινό.
1: Κοίταξε, εμένα μου μυρίζει λιγάκι το χοιρινό, οπότε βάζω μόνο μοσχαρίσιο.
0: Μυρίζει, αγάπη μου, ξέρεις τι γίνεται. Ένα φανταστικό κεφτεδάκι,
1: βάζεις
0: το κουτάς και
1: σωστό.
0: Στο γιαούρτι, βέβαια. Και η πατάτα τηγανητή και αυτή αλευρωμένη και με σκόρδο.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά το λάδι.
0: Εγώ δίπλα που έχω φάει 120 γραμμάρια κοτόπουλα από τη χθεσινή μέρα και είμαι ένα βήμα πριν σε δαγκώσω, σου δαγκώσω την καροτίδα, γιατί σε βλέπω δίπλα μου μπουτάκι κοτόπουλο να γυμνάζεσαι. Κατάλαβες, έχω πάθει παρεστήσεις.
1: Υπάρχει κι άλλο όμως, περίμενε. Υπάρχει και το χειρότερο, να σου πω κι εγώ. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και σου λέει να κάνουμε ένα λάξ. Είμαστε ήδη τρεις εδώ.
0: Στο όργανο.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν δέχομαι.
1: Αν είσαι μόνος σου, τι να του πεις.
0: Το έχω πολυμάνει, του λέω. Περίμενε. Έχω πρόβλημα τη
1: λοιπόν,
0: λέω,
1: μου
0: τις
1: πάνε αυτοί που απολυμαίνουν τα όργανα, λοιπόν. Είσαι εσύ.
0: Γιατί
1: μισό λεπτό.
0: Παίρνω το χαρτάκι σου, ενοχλώ εγώ εσένα. Ίσα που μετά
1: θέλουμε
0: το
1: βρίσκεις καθαρό. Θέλουμε να κάνουμε κυρία μου.
0: Εγώ το έχω απολυμάνει, φίλε, το όργανο. Έχω
1: Ωραία.
0: Έρθει με το χαρτάκι μου γιατί
1: κάθε
0: έχω μικροβιαφοβία.
1: Κάθε φορά όταν αλλάζω εγώ και σηκώνομαι ξαναψέκασέ το. Τι με νοιάζει.
0: Αυτή τη δουλειά
1: Δικό
0: θα κάνω.
1: Είναι το αγόρασες.
0: Αυτή τη δουλειά θα κάνω.
1: Το θέμα είναι ότι όταν είμαστε ήδη τρεις και έχουμε κανονίσει να κάνουμε ένα αλλάξ και έρχεται και θέλει και μπει και τέταρτος. Είμαστε τρεις, ναι, δεν πειράζει. Πόσοι θα κάνουμε rotation εδώ πέρα. Θα χάσουμε τη σειρά, λες και είναι ATM στην τράπεζα.
0: Τώρα σετ γυμναστική θα κάνουμε 4 άτομα ή καμιά.
1: Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα στο Viber τι σα. Τα είπαμε όλα, δεν αφήσαμε τίποτα. Γιατί δεν είπαμε τις μυρωδιές.
0: Έχει πολλά.
1: Ας τη μυρωδιά.
0: Τι σας εκνευρίζει στο γυμναστήριο, βλέπετε. Εμείς εδώ έχουμε λίστα μεγάλη.
1: Και γυρνάει και τι μου λέει, να κάνουμε ένα αλλάξ.
0: Άκου τώρα.
2: Και γυρνάει και τι μου λέει, 7 με 10 πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: καλύτερα σκάσανε σήμερα το υπηκό.
1: Το
0: είδες?
1: Καλύτερό μας είναι αυτό. Γιατί έρχεται στο στούντιο του ρυθμού η μοναδική.
0: Ήλιο καμένη σαν κίστ που λέμε.

0: γέμι. Το πιάνει από τη χέτη, το κρατά και πα.
1: Αγαπημένοι μα ακροατέ, τα λέμε όλα αυτά γιατί εδώ πέρα η Μπέτη η μαγείρα χθε πήγε για μπάνιο.
2: Έκανε ναι, τη βουτίτσα.
1: Εντάξει.
0: Είχα να πάω πάνω από δύο εβδομάδε. Στη θάλασσα, γιατί με τις μία τα ραδιόφωνα, μία τα GNTM τα γυρίσματα, πότε να πάω κι εγώ η κακομοίρα.
2: Ήτανε παγωμένη?
0: Ήτανε, όχι, δεν ήταν κρύα.
2: Α, ωραία. Ήταν η τέλεια θερμοκρασία η θάλασσα.
0: Δεν ήταν ζεστή, δεν ήταν παγωμένη, ήταν δροσέρη. Έμπαινες, αλλά ευχάριστα. Δεν είναι αυτά που κάθεσαι μία ώρα μέχρι το γονατάκι.
1: Μπορούμε να συζητάμε ώρες, δεν έχω πρόβλημα.
0: Μέχρι το γονατάκι που κάθεσαι μία ώρα και λες να μπω, να μην μπω, να μπω.
2: Και έρχονται και σε πιτσιλάνε και νευριάζουν.
1: Ποιο άλλο τραγούδι είπαμε να ακούσουμε τώρα, το εκτός
2: Μια θάλασσα γαλάζια. Ναι, ωραίο είναι και το μια θάλασσα γαλάζια. Σήμερα έχουμε θέμα στο Για Πες, πράγματα και τύποι ανθρώπων και αντικείμενα και το οτιδήποτε, καταστάσεις που σε εκνευρίζουν στο γυμναστήριο.
0: Ναι,
2: έχουμε πει εδώ με το φορτούν το στόμα μας.
0: Τ' άκουσα, έχετε δίκιο, τι να πείτε κι εσείς, ναι. Να μην το πείτε αυτό, να μην...
2: Τι άλλο σε εκνευρίζει εσένα στο γυμναστήριο όταν συμβαίνει?
0: Η πολύ φουσκωτή.
2: Σε
0: πολύ φουσκωτή.
2: Γιατί σφίγγονται πολύ και είναι όλη την ώρα.
0: Ναι. Πολύ αέρα, παιδί.
1: Αυτό
0: μου.
1: Το σφίξιμο δεν είπαμε τώρα.
0: Πρωτεΐνη, κρεατίνη, ναι. Αναβολικούλη, κάτι εκεί. Ναι. Πολύ, πολύ
1: και σφίγγονται, φοράνε ακουστικά.
0: Και σφίγγονται, περπατάνε με ανοιχτά τα χέρια και ανοιχτά τα πόδια.
1: Μπράβο.
0: Και μου έρχεται το πω σιγά θα στραβώ αυτό. Πρόσεχε, θα στραβώ αυτό.
2: Στείλτε και τα δικά σα στο 6937-949-949 στο Viber. Τι είναι αυτό που σε εκνευρίζει στο γυμναστήριο?
0: Θέλω να σας πω και μια πολύ ωραία ιστορία μετά από γυμναστήριο.
2: Α, ωραία.
0: Αλλά θα σας την πω μετά, τώρα δεν προφθαίνω.
2: Τέλεια.

0: Λοιπόν, όταν έχεις μικρό, έτσι, όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη από τα παιδιά όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma λοιπόν Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο. Πάμε να εξερευνήσουμε κι εμείς λίγο τώρα τον καφέ μας.
1: Ναι, να τον κουνήξει
0: λίγο το μάτι μας.
2: Πάμε, ναι.
0: Ή ο εγκέφαλος, το στόμα και γενικότερα η φιλότητα αυτή.
1: Φύγαμε.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι φάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή.
4: Η ώρα στο νησί είναι 8.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949. Στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026 ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Τάπα, τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
10: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται.
15: Green.
14: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκτόσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Αρχίζει.
1: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artek The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store. Λεωφόρος Κηδησίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Secret. Time for change.
15: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη δεύτερη μας ώρα και πάμε ως τις 10 αγκαζέ παρεούλα. Να σας πάμε στη δουλίτσα σας έτσι με χαμόγελο,
6: ναι, ναι.
0: Με χαρά.
6: Πεινασμένη για επιτυχίες, ρε παιδί μου, έτσι.
17: Πεινασμένη γενικά.
6: Γιατί πεινά, ρε παιδί μου.
17: Το παιδί πεινά, πεινάω τώρα. Πρέπει να πάει 8 και 4 να φάω το πρώτο μου γεύμα.
6: Δηλαδή κάποιες λέξεις θα είναι απογορευμένες πια, δεν τις χρησιμοποιούμε.
17: Η πατάτα ή τη γανιτή που είπες πριν.
6: Η πατάτα ήτανε, γανιτή.
17: Όχι, φίλε, ήταν μαχαίρι.
6: Πείνα.
17: Βγάλε ένα μαχαίρι και μαχαίρο έμερε.
6: Δίψα, θα πούμε. Δίψα για επιτυχίες, θα πούμε.
17: Δίψα για επιτυχίες, θα πούμε. Γιατί νερά κάνει να πίνουμε πολλά.
0: Θα σας πω λοιπόν μία νεαρά πόση δίψα για επιτυχία είχε, μιας και συζητάμε αυτό το τι σας ενοχλεί στο γυμναστήριο και θέλουμε κι εσείς να μας στείλετε τις δικές σας έτσι εμπειρίες και ιστορίες στο 6937-949-949. Πήγαινα λοιπόν σε ένα γυμναστήριο ενός ξενοδοχείου, λίγο Γκράντε. Με ένα φίλο μου που ήταν εκεί, αυτός τέλος πάντων ψιλοδούλευε εκεί, personal και τέτοια.
6: Ωραία.
0: Μου λέγε έλα εδώ ρε, παίρνω από εδώ να σου κάνω λίγο γυμναστική. Και πήγα έτσι ένα φεγγάρι πολλά χρόνια πριν να κάνω λίγο. Και μου λέει λοιπόν την εξής ιστορία. Γκράντε ξενοδοχείου αυτό, μίνι το γυμναστήριο, πολύ σικ, πολύ ωραίο. Ήταν λέει της πρόλης εδώ μια κοπελίτσα, σήκωνε βάρη, έκανε ζοριζότανε και άρχισε να βγάζει κραυγούλες, βογκητά. Κάτι τέτοια αυτή λοιπόν.
6: Είσαι κάτω την μπάρα.
17: Η μπάρα θέλει δύναμη. Δεν σηκώνεται έτσι.
0: Τρέχαν όλοι να δουν ποια είναι αυτή που βογκάει. Μήπως χρειάζεται καμιά βοήθεια το κοριτσάκι.
17: Θα βάλουμε ένα χεράκι.
0: Τελικά το κοριτσάκι αυτό τσίμπαγε πελατάκια.
17: Τι?
0: Ήταν η δουλίτσα της.
17: Αχ και βαχ.
6: Λέει δεν με παρατήρησες τώρα.
0: Αχ και βαχ. Αλλά πρόσεξε, δεν πήγαινε σε ένα λαϊκό γυμναστήριο. Κατάλαβε.
6: Πήγαινε στη φωλίτσα.
0: Πήγαινε στη φωλιά, αγάπη μου. Σου λέει εδώ είναι φωλιά. Θα περάσει ένα, θα περάσουν δύο. Θα
6: τσιμπήσω έναν καλοπελάτη
0: εγώ.
17: Ξέρει πάπια που είναι λίγο.
6: Καρπατάει και πάει και πίνει.
0: Καταπληκτικό. Είδες μια ωραία ιδέα για να τσιμπάς πελάτες, ε.
17: Φορτούνι, απ' τα καλύτερα που έχεις δώσει, ever.
6: Δεν ξέρει.
0: Ξέρει, πάπια δεν ξέρει.
6: Λοιπόν.
0: 2-10-68-35-7. Γιατί να πω το τηλέφωνο μου?
6: Όχι.
0: Κάνεις ένα νούμερο.
6: Ναι, σωστά. Τι? Ότι έχουμε όλα στη φόρα, θέλω να πω εγώ σε λίγο.
0: Α, και μου έκανε το τηλέφωνο, λέω. Κάτι. Και εγώ το τηλέφωνο, λέω. Γιατί να το πω.
17: Κάποιος θα μας πάρει.
0: 2-10-68-35-7-22, για να μην ξεχνιέστε.
6: Έτσι, μπράβο. Για καμιά δουλίτσα, άμα θέλετε.

0: Για να σε δω τώρα. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη, ναι. Γιατί έρχεται το όλα στη φόρα. Ξέρει.
1: Εμπόδιστο, δεν ξέρει.
2: Όλα. Θέλω να τα ξέρω. Όλα.
3: Όλα στη φόρα.
2: Όλα.
0: Αυτή θα είναι η ατάκα της ημέρας. Η ατάκα του αυγολέμονου που μας τη θύμισε ο Φορτούνος και πολύ καλά έκανε. Τώρα εγώ όμως θα σας πάω. Χορεύτε. Ξεκινήστε.

0: σε μια επίδειξη εκπληκτική στο Παρίσι. Ήτανε καταπληκτική η επίδειξη. Έπαθα σοκ. Ήτανε κάτι, είχε φέρει το χειμώνα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Το ανάπτυξε.
0: Χιόνιζε, ναι, χιόνιζε, ρίχνε χιόνι. Δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό τεχνικά.
2: Τεχνητό χιόνι.
0: Παντού και συνέχεια, όμως όλη την αίθουσα. Να ρίχνει αυτό το ελαφρύ.
2: Ρίχνε λίγο γι' αυτό.
0: Τι ωραίο που ήταν. Άμα δεν σηκώνει
2: και
0: πολύ
2: το ατελιέ τη η Τζέιλο. Συναντήθηκε με τη Σίλια. Για
1: Frozen.
2: Να δούνε τι θα φορέσει.
0: Έχει φορέσει πολλά.
2: Ξέρω πολλά. Και στο Las Vegas φόρεγε πολλά δικά τη.
0: Ναι. Mm-hmm. Πάντως ήταν υπέρλαμπρη, παιδιά.
2: Πολύ ωραία,
0: με ένα
2: πολύ
0: ωραίο μπούστο, με ένα ωραίο φόρεμα. Έκλεψε την παράσταση και τι εντυπώσει.
2: Θέλετε να
1: σα
2: πω και ένα κουστοπαλιό.
0: Ναι.
2: Έβαλε βυζιά.
1: Ποιος, η Σίλια.
0: Γι' αυτό το μπούστο δείχναν συνέχεια.
2: Και άλλες φορές, αλλά ήταν ενισχυμένο. Ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να σου βάλουν κάτι από μέσα που να φαίνεται το στήθος. Τώρα τα έβαλε, είναι πια βεβαιωμένο. Το τσέκαρα, το ψάξα πολύ.
0: Άρα έκανε πλαστική. Μπράβο, τη πάει. Πολύ ωραία.
1: Πάντως έφυγε από το εκεί που είναι και πήγε στο Παρίσι για την επίδειξη.
0: Ναι.
2: Και η μόνη που πήγε τη Σίλια, πήγε και σε άλλη.
1: Μεγάλη μετακίνηση.
2: Πήγε σε
0: και είδαμε και τη σέλφι που ανέβασε με την Αθηνά Οικονομάκου. Η οποία έλεγε, δεν το πιστεύω.
2: Συμπίστε με, ναι. Γιατί ήταν και η Αθηνά με τον Μπρούνο Τσαρέλα στην Σίλια. Οπότε πηγαίνοντα εκεί και τη βρήκε μπροστά τη, είπε να βγούμε μια σέλφι, βγήκε η Τζέιλο.
0: Δεν έπρεπε να πάμε κι εμεί. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω να βγάλουμε μια σέλφι με την Τζέιλο.
1: Θα έπρεπε, αλλά δεν έχουμε φορέσει τη Σίλια.
0: Δεν πειράζει, έχουμε τη Τζέιλο τη Ελλάδα εδώ πέρα.
2: Εσεί τα λέτε σαν την Στανίση.
1: Δεν με καλούν γιατί να πάω. Μπράβο.
0: Σωστό.
1: Μόνοι μας θα πάμε.
0: 78 βραβεία Έμι. Ποια
2: 78
0: βραβεία Έμι. Και ο Δημήτρης Γιαννέτος βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους στην κατηγορία One Standing Hairstyling για την εξαιρετική του δουλειά στη σειρά All's Fair.
2: Για την Kim Kardashian.
0: Παραγωγή, ναι, για την Kim Kardashian. Ο τρόπος που χτένισε την Kim Kardashian σε αυτή τη σειρά είναι υποψήφιος.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό και πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία σειρά φαίνεται αυτή. Η οποία μου κάνει εντύπωση πως την πήραν την Kim Kardashian. Γιατί η Kim Kardashian...
1: Η ίδια είναι η παραγωγή, θα ήταν η παραγωγός πιθανόν.
0: Όχι, ένας Murphy.
2: Όχι, και παίζανε. Ναι, είναι του Ryan Murphy που ήταν στο Entertainment που ήταν παντού.
1: Μάλιστα.
0: Τι παίζει, την έχεις δει τη σειρά?
2: Όχι, αλλά έχω δει στιγμιότυπα και έχω δει ότι παίζουν πάρα πολύ αξιόλογες ηθοποιοί. Πάρα πολύ. Που ρε παιδί μου, λες τώρα πώς δέχτηκαν αυτές να παίξουν με την Kim Kardashian που δεν είναι τίποτα ουσιαστικά.
0: Ναι, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, εμπορικότατη και ποντάρουν εκεί. Γιατί πολλές φορές και οι επιλογές των ανθρώπων που κάνουν παραγωγή έχουν να κάνουν και με τα θέατρα.
2: Είναι εμάς εδώ που παίρνουν τα θέατρα και παίρνουν influencers.
1: Η μάνα μας έκανε τη δουλειά της.
0: Μία και δύο, το έχεις δει αυτό να γίνεται εδώ πέρα.
2: Πολλές.
0: Λοιπόν, και πας εκεί και δεν τα λένε οι άνθρωποι, αλλά τι να κάνεις. Λοιπόν, συνεχίζω με κάτι το οποίο μου έκανε, παιδιά, μεγάλη εντύπωση, αλλά μου πεις τίποτα δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση στις μέρες μας, που ο καθένας έχει μια άποψη και ένα σχόλιο και λέει.
1: Το πάλι.
0: Ο Διονύσης Χινάς έδωσε μια συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Βασάλο και ρωτήθηκε για το πώς είναι να είναι με μια τόσο πετυχημένη γυναίκα παντρεμένος, αν έχει ακούσει διάφορα σχόλια και αυτά. Και έχει ακούσει ο άνθρωπος.
3: Γράψανε πάρα πολλά τότε. Για μένα ότι κάθεται σε σπίτι και ότι βλέπει τη γυναίκα του κάθεται. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, φίλε. Τόσο ωραία που ένιωσα εγώ που παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα και μου έκανε αυτό το παιδί και μπόρεσα να το φροντίσω.
0: Είδες λοιπόν. Ναι. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Διονύσης αγαπημένος.
2: Κοίταξε να δεις. Αυτό δεν. Θα σου πω γιατί. Γιατί όταν της έκανε πρόταση γάμου ο Σχοινάς της Γαρμπή, η Γαρμπή ήταν πάρα πολύ φτασμένη. Αυτός ήταν ανερχόμενος.
0: Μία από τις μεγαλύτερες κυρίες.
2: Ανερχόμενος. Ήταν ένα φρέσκο παιδί που είχε βγει στη δισκογραφία, που έκανε κάτι επιτυχίες. Δηλαδή, μόλις είχε γίνει γνωστός με τον που την παντρεύτηκε, έπαθε ένα φρένο. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή.
1: Στην καριέρα
2: δηλαδή,
1: του.
2: Στην καριέρα του, ναι. Δηλαδή, αφού την παντρεύτηκε, κάπως λίγο σαν να πήγε πίσω. Τώρα, ίσως επειδή ήταν νεαρός και τον γουστάραν τα κορίτσια και τον είδαν παντρεύτηκε. Ίσως. Ποιος ξέρει, δεν ξέρω.
0: Α, γιατί τότε ήταν και εποχές που κρύβανε τους δεσμούς τους.
2: Βέβαια.
0: Για να είναι.
2: Αυτός όμως της έκανε live πρώτα σιγά μου στη Ρούλα Κορομιλά.
0: Καλά, μπράβο, ήταν από τις επικότερες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, δεν ξεχνιέται, όχι.
2: Οπότε, αν λοιπόν είσαι και χρόνια μικρότερος, γιατί ήταν μικρότερος της. Και δεν δουλεύεις τόσο όσο αυτή. Γιατί αυτή ήταν, είχε τρομερό boost
0: θα
2: τότε.
0: Ακούσεις.
2: Δεν θα ακούσει. Θα πούνε, ναι. Κατάλαβες. Πάντα θα ακούς κάτι.
0: Θες να ακούσει τώρα κάτι.
2: Για πες.
0: Ο Ηλίας Τσινάκης ανέβασε μια φωτογραφία post με τον Νίκο Ελιάγα και τον Αντώνη Ρέμο και έγραψε ο εθνικός μας τραγουδιστής. Τι ήταν να το κάνει.
2: Τι ήταν.
0: Δεν το ξέρετε ότι υπάρχει επίσημη εθνικό star στην Ελλάδα.
4: Συγγνώμη που πρόσεξε καλά, γιατί είναι κατοχυρωμένο από το Υπουργείο Εμπορίου του Εθνικός και το Εθνικό Στάρ και το Εθνικό Στάρ και το Εθνικός και να σχεδόν όλα αυτά. Πρόσεξε, θα σκοπανίσω μια ωραία αγωγή.
0: Κατάλαβε.
1: Αυτά είμαστε τώρα.
2: Τρέμω εγώ.
0: Είναι κατοχυρωμένο από
1: το Υπουργείο. Τώρα είμαστε να πάθουμε τέτοια πράγματα.
0: Συνάκης να δεις τι θα πάθε που θα τα άκουσε. Είναι κατοχυρωμένο, δηλαδή βγάζει ένα τίτλο και πάει.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε εμείς τώρα ότι είμαστε εθνική εμβέλεια.
0: Όχι, εθνική εμβέλεια είναι εθνικό, όμω το Στάρ είναι ένα.
2: Μπορεί να πει εθνικό ραδιοφωνικό παραγωγό.
1: Όχι, Παναγία, μα θα πάω καμιά μήνυση.
2: Μα δεν είναι κατοχυρώσει το ραδιοφωνικό παραγωγό. Εθνικό Στάρ έχει κατοχυρώσει.

0: Λοιπόν, είπατε και τι δεν είπατε, γράψατε και τι δεν γράψατε για το τι σας ενοχλεί στο γυμναστήριο. Λέει η Ελισάβετ, λοιπόν, καλημέρα, όμορφη Παρασκευούλα. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει στο γυμναστήριο είναι το ίδιο το γυμναστήριο.
1: Καλά, εντάξει.
2: Που υφίσταται.
0: Η Αλεξάνδρα, παιδιά, η μπόχα είναι το χειρότερο. Να κάνουμε giveaway αποσμητικά.
1: Ναι,
0: παιδιά, όντως έχει μπόχα.
1: Ρε, παιδί μου, το καταλαβαίνω γιατί υδρώνεις, αλλά...
0: Είναι δυνατόν να μην πλένεσαι.
1: Άμα πας άπλητος και χωρίς αποσμητικό.
2: Είναι τα ρούχα τα οποία δεν έχουν στεγνώσει καλά.
0: Αγαπημό, όταν φοράς αποσμητικό και υδρώσεις, δεν μυρίζεις.
1: Αυτό λέω.
2: Και μυρίζει αυτού του ρούχου το οποίο δεν έχει στεγνώσει. Κατάλαβες αυτή την.
1: Και ψευτοαδούρα το ρούχο. Που δεν είναι το. Σταμάτα, ρε Φορτούνη.
0: Είναι το νάιλον, παιδιά. Που άμα υδρώσει μετά, θα να πάνε.
1: Ναι.
0: Και βάζουν φορά. Δεν ξέρω τι βάζουν. Βάζουν και κολόνιες και είναι μετά.
1: Χειρότερο.
0: Λοιπόν, η Δάφνη, καλημέρα. Για το γυμναστήριο το είπατε σχεδόν όλα. Κάτι παρεμφερές και άκρως εκνευριστικό για εμάς που τρέχουμε είναι αυτοί που πηγαίνουν στο στίβο για περπάτημα.
2: Ναι.
0: Απλώνονται σε όλες τις γλωρίδες. Μην αφήσουν κανένα να τρέξει κανονικά. Ο καημένος ο δρομέας που θέλει να κάνει την προπόνηση του αναγκάζεται να κάνει ζιγζάκ προς περάσεις και τετακέ ανάμεσα στους βλαμμένους που περπατάνε. Ακόμα δεν πιο εκνευριστικοί αυτοί που περπατάνε ανάποδα στον κύκλο. Καλά, αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ.
2: Που πάνε ανάποδα.
0: Δηλαδή εσύ τρέχεις και έρχεσαι μούρι με μούρι με τον περιπατητή. Κατάλαβες.
1: Λέει τον ίδιο δρόμο τον περπάτησα και εγώ από την άλλη.
2: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Και στους ποδηλατόδρομους άσχετο τώρα περπατάνε ενώ είναι για ποδήλατα.
0: Λοιπόν, το ίδιο έχει και ο DA, ότι όταν έρχεται κάποιος δίπλα μου και μυρίζει απέσια και δεν έχει κάνει μπάνιο. Και η Αλίκη μας λέει την εκνευρίζουν οι ποζεράδες με τα χιλιάδες τατουάζ. Κάτσε τώρα γιατί έρχονται απανωτά και άλλα τα μηνύματα.
2: Γιατί το εννοούμε.
1: Τι σε ενοχλούν τα δικά μας τατουάζ δηλαδή.
0: Οι ποζεράδες με τα τατουάζ που πάνε και ποζάρουν με τα τατού και κοιτιούνται στον καθρέφτη. Αυτό την εννοεί.
1: Αυτό έχει πλάκα. Εμένα εγώ γελάω πάρα πολύ.
0: Ο Παύλος δεν γουστάρει στα αποδυτήρια που μετά τον ντους βγαίνουν κάποιοι σκουπίζοντας επιδεικτικά τα καμπανέλια τους.
2: Ρε Παύλο, τι δουλειά έχεις μες στα αποδυτήρια.
1: Κάτσε, βγες έξω, άστο.
0: Το χειρότερο είναι τουαλέτα, λέει η Νάνση. Μερικοί τις παρατάνε και χωρίς να τραβήξουν καζανάκι.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Και η Ελίτσα κλείνει. Μπόχα

0: τον Στέλιο Ρόγο και τον Σάκη Ρουβά. Φτάσαμε στο διάλειμμα των 8.30. Μία στιγμή ήταν αρκετή όμως για το κινητό που έπεσε και έσπασε. Τι να κάνουμε, έχουμε λύση γι' αυτό. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση, παιδιά, για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
1: Αχ, εδώ είμαστε. Πάμε, πού πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, να πιούμε και μια τζούρα καφέ. Μη φύγει κανείς, ερχόμαστε με τρομερές εκπλήξεις.
2: Καταρχάς έχετε και μαντάμ Μπακίρα.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
13: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
14: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
15: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
15: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: Φίλες και φίλοι.
19: Μα είμαστε δύο.
18: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω!
6: Με βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι!
9: Ανάβουν τα αίματα!
8: Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949 λοιπόν και η διαμαντής Μασούτη ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Για να δούμε λοιπόν, έχει καμία διαφορά στην κίνηση? Τζάμπα περιμένουμε.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Δεν έχει καμία διαφορά. Έχει μία μόνο διαφορά που είναι Παρασκευή και ξεκινάει από τη Λιάρισμα για να φτάσουμε μέχρι τον Πειραιά. Δηλαδή από τον Άλυμο περίπου, μετά Φλίσβο, εκεί Σταύρος Νιάρχος, μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά έχει μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται υπομονή γιατί πάμε για διακοπές. Και ένα μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια από τα Κτέλ και πάνω. Καλή υπομονή, πάμε στην ταβέρνα.
10: Ο καιρός σήμερα.
11: Καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μαγαζί μας. Λοιπόν, να ξεκινήσω να σας λέω παιδιά τι έχουμε της ώρας.
13: Yes.
11: Oh.
12: Yeah.
11: Do you speak Greek?
13: No. Only keftavakia και μουζάκα. And souvlaki.
11: We have very nice stuffed vegetables today.
12: Okay.
11: Welcome to our tavern here in Greece.
13: Thank you.
11: We have stuffed vegetables with rice.
12: Bonjour.
11: Καλά, πέσαμε σε ξένους εδώ τώρα. Ρεσί, Λευτέρη, φώναξε τη Μελίνα που μιλάει τα ξένα. Έλα εδώ να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ώρα και θα έχει και εκεί ζέστη σήμερα έως και 34 βαθμούς. Ώρα θα έχει και υγρασία, θα έχει και λίγα συννεφάκια και μπορεί και μπορίτσες. Λοιπόν, έχουμε nice μουζάκα.
13: Yes.
12: Si, oui, oui.
11: Nice παστίτσιο.
12: Oui.
11: Very. Περίμενα να το πιάσω στα γαλλικά. Je παστίτσιο. Παστίτσιο. Γαβρό μαρινατό. Γαβρό μαρινατό, do you like? Do you like?
14: Να κάτσε,
11: έχουμε
14: μια γραμμή, δεν
11: καταλαβαίνω. Έχουμε γραμμή. Τι γίνεται?
12: Εθνικό στάρ.
11: Τι? Εθνικό στάρ. Τι? What happened, ρε παιδιά? 29 βαθμούς έχουμε τώρα, 34 θα φτάσει το μεσημέρι και το βραδάκι, ξέρετε, θα πέσει λίγο.
12: Ναι, καλέ.
11: Η γραμμή από πού είναι? Έλα, Λευτέρη, σε παίρνει πια στο τηλέφωνο. Θα βγεις?
12: Παιδιά, εν ολίγης, σε λίγο παίζουμε με τη Μαντάμ Μπαγκύρα. Και ακούμε, και εθνικό στάρα, όπως το καταλαβαίνετε, έτσι. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-68-35-722 για να παίξετε ζωντανά με τη Μαντάμ Μπαγκύρα.
15: Το ξέρω καλά.
7: Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Παντελής Παντελίδης. Πάμε στοίχημα ότι έχετε ήδη καλέσει για να παίξουμε με την Madame Bakira και εμείς είμαστε έτοιμοι, Αθηνά μου, να την υποδεχτούμε.
1: Έρχεται σήμερα, φοράει το μαγιό της, το παρεό της.
2: Okay.
0: Madame Bakira.
1: Welcome.
0: Welcome.
3: Good morning.
1: How are you?
3: Very fine. Okay, very good. That's fine.
1: Εσείς, Madame Bakira μας?
3: Very nice, very nice. I'm ready to leave. I came with my suitcase because I'm leaving straight from here for the weekend.
1: Ah,
3: for the weekend.
1: Πάτε... Μου έκανε εντύπωση που δεν σας είδαμε στην επίδειξη της Ήλια Κρυθαριώτη στο Παρίσι χθες.
3: Ήμουνα εκεί. Δεν βγαίνω ποτέ μπροστά γιατί δεν θέλω να φαίνεται ποια είμαι.
1: Ναι.
3: Εγώ ούτως ή άλλως είμαι άνθρωπος που λειτουργώ backstage. Δηλαδή δίνω πράγματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Καταρχάς ήταν η J-Lo, δεν μπορούσα να μην δεν είμαι.
1: Α, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση.
3: Ναι, εννοείται.
1: Γιατί
0: National Star, Life Coach Star of Greece.
1: Ναι.
3: Yes. Me, yes, thank you.
1: Yes.
3: International.
1: International.
0: Σωστά, γιατί το national είναι κατοχυρωμένο.
3: International.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε να παίξουμε.
3: Ναι, ναι.

0: γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
1: Ελισάβετ.
0: Γεια σου, Ελισάβετ. Έχεις ξαναπαίξει, νομίζω, ε?
1: Έχω ξαναπαίξει, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Για πάμε να δούμε, θα το βρεις την άλλη φορά, το βρήκες?
1: Το έχω βρει.
0: Για να δούμε, θα το βρεις και σήμερα.
1: Και σήμερα θα το βρω.
0: Είμαι σίγουρη, γιατί φαίνεται πολύ ξύπνια, σιγάτα. Μιαου. Λοιπόν, οκ, πάμε.
1: Πάμε.
0: That yes, I'm having fun by myself too. I'm doing fine. Fortunately, I don't need you. Now you're unnecessary to me.
1: Περίμενε.
0: Δεν
1: έχω ανάγκη.
0: Δεν το βρήκες.
1: Όχι.
0: Δεν σε έχω ανάγκη.
2: Ελισάβετ.
3: Θα ξαναπάρει η Ελισάβετ.
0: Θα ξαναπάρει, γιατί τα βρίσκει εύκολα. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Good morning.
2: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, μ' ακούω, με έκο και τρελαίνομαι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι, γλυκά μου?
1: Είμαι η Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα. Το βρήκες ή δεν θα το ξαναπώ?
1: Εγώ είμαι πραγματική γάτα με πέταλα.
0: Μπράβο! Άρα το βρήκες!
1: Πώς, ναι! Παίρνω και μόνο!

0: σου πω στην παραγγελία, φιλενάδα. Ναι. Έτσι να φας και για μένα που δεν μπορώ να φάω γιατί είμαι σε δίαιτα. Τα γλυκά τα απίστευτα. Το τσόκο κράτς φυστικό βούτυρο ή το τσόκο κράτς λότους μπισκόφ με πραλίνα και μπισκότο. Ή να πάρεις μια sweet pizza λότους μπισκόφ.
1: Αν δεν κάνεις δίαιτα όλα αυτά.
2: Δεν μ' αρέσει sweet pizza. Εντάξει.
0: Ωραία.
2: Θα προτιμήσω τα πρώτα.
0: Το τσόκο κράτς. Την κλασική Έλενα, την κλασική κοπέλα μου είναι.
1: Γεια σου ρε γάτα Έλενα.
0: Γεια σου ρε. Γιατί λέμε γάτα με πέταλα όμως, ξέρουμε.
1: Γιατί η προηγούμενη είπε ότι είναι γάτα κατά τευρώ.
0: Άλλο λέω, τι σημαίνει γάτα με πέταλα.
1: Ναι, από πού
0: είναι γάτα με πέταλα, ένα λεπτό θα ρωτήσουμε τον Ιάκωβο τι σημαίνει.
1: Όχι τώρα όμως, οπότε τώρα χαιρετάμε τη Μαντάμα Κύρα.
0: Γεια σου Έλενα. Bye παιδιά. Θέλει ζωράκια παρτό. Θέλει προσκλήσεις παρτό. Θέλει και πείμα παρτό.

0: παιδιά, έχουμε φτάσει σχεδόν στο δεύτερο μέρος στην ολοκλήρωσή του. Είναι η περίοδος που εμείς το γλεντάμε κάθε βράδυ με το Μουντιάλ, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά μιας και είμαστε σε session αθλητικών,
1: ναι,
0: και δεν μπορώ να περιμένουμε τον Γρηγόρη τον Ατρίδη, δεν κατάλαβα, και εμείς έχουμε δικαίωμα στα αθλητικά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, θα σας πω για το 29ο ναι, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγων.
2: Τι είναι αυτό?
0: Γίνεται στην Φιλανδία, στην πόλη Σονκαγιάβρη αυτή τη φορά.
1: Σονκαγιάβρη.
0: Το 29ο, και το ζητούμενο ποιο είναι? Για μία απόσταση συγκεκριμένων μέτρων, ο σύζυγος πρέπει να μεταφέρει τη σύζυγο στις πλάτες του.
1: Α, νόμιζα η σύζυγος το σύζυγο.
0: Έχει συμβεί και αυτό. Και ήταν νικήτρια, να ξέρεις.
1: Ψέματα.
0: Μπέτη, έχει διαβάσει το άρθρο.
1: Όχι, όχι.
2: Τι?
1: Όχι, αγάπη μου, συγγνώμη, δεν το έχω διαβάσει.
0: Όχι, ρε.
1: Σκεφτόμουν όμως ότι δεν θα μπορούσα να τον κουβαλήσω εγώ το μάζι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Υπήρχε ο δεύτερος νικητής που ήταν μια κυρία η οποία τη μετέφερε με αναπηρικό αμαξίδιο στην πλάτη.
1: Ο άντρας της.
0: Ναι, και υπήρχε και η νικήτρια, όπου ήταν νικήτρια γιατί μετέφερε τον σύζυγο στην πλάτη. 135 κιλά ήταν ο σύζυγος.
1: Πόσο τρέχανε?
0: Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι η απόσταση. Το ψάξα να το βρω. Δεν ξέρω πόσα είναι ένα γάμο.
1: Καλικούτσα που λέμε, δηλαδή.
2: Καλικούτσα.
1: Τσούτσια. Τσούτσια το λέμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα. Τσούτσια.
0: Φοβερό.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Τι βραβείο κερδίζεις?
0: Βγαίνεις πρώτος.
2: Κάτι θα παίρνουν. Δεν μπορεί να δει άμα το κουβάλιμα να πάει.
0: Βγαίνεις πρώτος.
2: Δεν κουβάλιμα και δεν πάρω και τίποτα. Όχι, δεν παίρνω.

0: έτσι ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς σταμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να λωνίζουν στην υφήλεια. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unipharma.
1: Έτσι, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Επιστρέφουμε. Έρχεται και η λέσχη των καμένων ποιητών με δωράρα.

0: Και ερχόμαστε κι εμείς, παιδιά, για την τρίτη και τελευταία μας ώρα.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκίου παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν.
2: Η ώρα στο νησί είναι 9.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
3: Συντρόφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλα χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
7: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
8: Καλό.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Αχ, όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πάμε πρωινό με την Δέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Επιστρέψαμε για την τρίτη τελευταία μας ώρα. Ως τις 10 θα πάμε αγκαζέ κούτσα κούτσα. Έχουμε λέσει τον καμένο Μπίτον, ναι. Έχουμε Dr. Betty.
7: Βεβαίως.
6: Έχουμε δύο εισιτήρια ακτοπλοϊκά.
8: Αχ, από Golden Star Fairies.
6: Αρκεί να γράψετε ένα υπέροχο ποίημα, να μας κάνετε να γελάσουμε. Με ποια λέξη, ποια θέλετε να βάλουμε τελικά?
7: Λόγω γυμναστηρίου.
6: Ναι.
7: Τι σου έρχεται με το γυμναστήριο κατευθείαν στο μυαλό?
6: Η μπόχα.
7: Αμάν.
6: Ωραία.
7: Λοιπόν, ωραία, θα βάλουμε την μπόχα.
6: Κιασάρικη λέξη.
7: Ενοχλητικό πράγμα εννοούμε. Από το γυμναστήριο. Ωραία, εμένα μου αρέσει.
6: Η γνωστή κουναβίλα.
7: Κουνανίο με καταληξία. Α, και κουναβίλα αρέσει, μπορούσαμε να βάλουμε.
6: Ναι, αλλά είναι το κουναβίλα.
7: Νίλα κλπ. Ωραία, η μπόχα, παιδιά. Φτιάξτε ποίηματα με τη λέξη μπόχα για να γελάσουμε και εσείς θα γελάσετε ακόμα περισσότερο γιατί θα κερδίσετε διπλό εισιτήριο με την Golden Star Ferry.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, Ατρίδης είναι on fire, να ξέρετε. Τον έχω στην αναμονή.
6: On air, περιμένει.
7: Όχι, λοιπόν, όχι ακόμη, τώρα σε λίγο είναι έτοιμος για να βγει. Γιατί θέλει να μην χάσει οπωσδήποτε την Dr. Betty.
6: Τι λένε,
7: τίποτα, θέλει να συμμετέχει.

0: Γιατί δεν πρέπει να παντρευτείτε τον άντρα με τον οποίο έχετε την καλύτερη ερωτική χημεία.
1: Έλα μου ντε.
0: Τι γελάς μου ρε Τινά.
1: Έλα μου ντε.
0: Αμά λέει.
1: Γεια
0: σου ρε Γρηγόρη. Πού είσαι ρε Γρηγόρη.
2: Καλημέρα ρε παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Ένας άνθρωπος να χάσει και την αγαπημένη του στήλη.
3: Είναι δυνατόν. Γκρέγκατρίδης. Γκρέγκατρίδης.
1: Είσαι εντάξει με τον ύφο σου.
0: Καταρχάς πες μας που βρίσκεσαι.
2: Είμαι στη Βόρεια Ελλάδα, στη μητέρα πατρίδα.
0: Στη μητέρα πατρίδα είσαι, πόσο σε ζηλεύουμε. Τι κάνεις εκεί, Ατρίδη?
2: Είπα να έρθω για μια εβδομάδα οικογενειακές διακοπές.
0: Άρα, φίλε, καλά έκανες, καλά έκανες.
3: Άκου εδώ τώρα τι λέει η Dr.
0: Μπέτη. Λοιπόν, συμφωνείς καταρχάς εσύ με αυτό?
2: Όχι, δεν συμφωνώ, αλλά επειδή το λέει η Dr. επιφυλάσσομαι να ακούσω τι θα πει.
0: Άκου τώρα τον λόγο. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους κάποιος γίνεται καταπληκτικός στο σεξ. Ο πρώτος είναι να ακούσει προσεκτικά τα θέλω σου, να επικοινωνεί μαζί σου προσαρμόζοντας τις τεχνικές, το κρεβάτι, τις στάσεις που σου αρέσουν. Ο δεύτερος είναι να είναι νάρκισσος με θέματα αυτοεκτίμησης. Προσέξτε τι σας λέω. Νάρκισσος με θέματα αυτοεκτίμησης. Είναι για το είδος, είναι αυτό το είδος του άντρα που θα σε δέσει στο κρεβάτι, δεν θα σε αφήσει να σηκωθείς αν δεν λιποθυμήσεις από τις ατελείωτες φορές που θα σε φέρει στο οργασμό. Προσπαθεί τι λες ρε παιδί μου λέει. Προσπαθεί διαρκώς να σε φέρει στην κορύφωση και πραγματικά αυτή η σεξουαλική εμπειρία είναι μοναδική και κάθε γυναίκα αξίζει να τη ζήσει. Αλλά ό,τι και αν γίνει, μην παντρευτείς το άτομο που σε μιλεί σε αυτό το είδος σεξ. Όχι όμως επειδή το καταπληκτικό σεξ δεν είναι κάτι που θες και δεν το αποζητάς όλη σου τη ζωή, αλλά εξαρτήτως ηλικίας. Αλλά επειδή αυτό το είδος σεξ, παιδιά, το σεξ που αμέσως ξέρεις ότι είναι το καλύτερο που έχεις κάνει και που θα κάνεις ποτέ στη ζωή σου, δεν υφίσταται σε μια σχέση με έναν συναισθηματικά σταθερό και όριμο άνθρωπο. Άρα οι άνθρωποι που κάνουν αυτά
1: είναι
0: καλά.
1: Είναι μη σταθεροί. Είναι ασταθή συναισθηματικά.
0: Συμφωνώ 100%.
1: Και τι διαλέγετε?
0: 200 μη σας πω.
2: Πάμε να διαλέξουμε. Το ότι ο εργάτης δηλαδή, αυτός ο οποίος μοχθεί.
0: Άλλο το εργάτης και άλλο μάστορας άλλο στο είδος του. Είναι διαφορετικό. Ο μάστορας στο είδος του
2: θα πάει κι αλλού.
0: Θα πάει κι αλλού, δεν μπορεί να έχει μια μακροχρονία σχέση, δεν μπορεί να διαχειριστεί παιδιά, συνθήκες. Αυτός είναι για να κάνει αυτή τη δουλειά.
3: Μάλιστα.
2: Κάτσε, ρε,
0: και
2: παιδί,
0: να την κάνει ο άνθρωπος και να προσφέρει ευχαρίστηση απλόχερα.
1: Γρηγόρη, κάναμε... γίνονται και τα δύο. Τι λες εσύ?
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός που παντρεύεσαι δεν είναι καλός εραστής.
3: Διευκρίνησέ το και συμφωνείς με τη μίαση. Ενώ εγώ βλέπω
0: τον μάστερ του είδους.
2: Άρα
0: αυτός είναι μάστερ σε αυτό. Τέλος, μέχρι εκεί, δεν έχει άλλο.
2: Εμείς που κάναμε παιδιά δεν είμαστε μάστερ του είδους.
0: Δεν είστε μάστερ.
1: Γρηγόρη,
0: να σου πω κάτι. Συγγνώμη που θα σας στεναχωρήσω.
3: Το μαθαίνεις από εμάς τώρα, είσαι και πάνω. Καλή προσπάθεια, Γρηγόρη.
0: Και πάει και ξυπνάει την γυναίκα του.
3: Σήκω, σήκω να μου πεις τώρα. Δεν πειράζει, όμως έχεις καλή καρδιά. Είσαι σταθερός συναισθηματικά. Έχεις άλλα.
1: Είσαι πάνω και μια πάστα.
2: Είναι αυτό που καταλήγει η κουβέντα στο καλό παιδί ο Γρηγόρη.
3: Όλοι παντρεμένοι.
0: Θέλω να σας πω ότι αυτοί οι άντρες δεν είναι και ρομαντικοί και δεν μπορούν να σε καλύψουν σε όλα τα κομμάτια που θες. Αυτή ακριβώς η αστάθεια και η ανοριμότητα είναι που τους κάνει να ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και να είναι τόσο καλοί στο σεξ. Εξού και οι παθιασμένες σχέσεις που δεν κρατάνε, ρε παιδιά. Δεν κρατάνε οι παθιασμένες σχέσεις.
3: Μπορεί να έχεις καλό σεξ.
0: Ξεκινάνε με πυροτέχνημα, καλό σεξ, πάθος, τρελαίνε, τι άλλη, την πιάτη τα πατώματα, κλαίει. Τελικά με

0: Σε κάναμε Θεό, σε φέραμε από εδώ, σε φέραμε από εκεί, σε φέραμε και από τη Βόρεια Ελλάδα, ρε εσύ.
1: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι γίνεται? Πώς η αποθέωση να αντέξει μια ενότητα?
0: Έτσι, τι άλλο πια να κάνουμε? Για πες μας, τι γίνεται?
2: Προχωράμε, προχωράμε ενώ στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Γιατί φύγαμε από αυτά τα κουραστικά τώρα. Θυμάστε, ξεκινήσαμε 48-32.
0: Α, ναι, πάρα πολλές.
2: Κουρασάω, ξεκουρασάω. Κάθε μέρα βλέπει μπάλα στο σπίτι και γνωστές ατάκες. Τώρα είναι λίγο πιο επιλεκτικό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί να ενδιαφέρει και εσάς. Χθες είχαμε πρώτο προημιτελικό, πρώτο παιχνίδι της φάσης των 8. Οι Γάλλοι επιβεβαίωσαν ότι είναι το φαβορί και έδεσαν το Μαρόκο με 2-0. Ναι, ναι, η Γάλλη είναι παιδιά.
0: Έχει πάρει ένα μουντιάλ η Γαλλία στην ιστορία, ή κάνω λάθος?
2: Έχει πάρει το 98.
0: Το 98, ναι.
2: Και έχει πάρει και το 2000.
0: Α, δύο. Α, μάλιστα. Οκ, okay, 2000
2: και
0: κάτι.
2: Το 18. Και το 18.
0: Α, μάλιστα. Και είναι τόσο φαβορή, ρε παιδιά.
2: Είναι 20 χρόνια τώρα. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες με βάση και το πόσους ποδοσφαιριστές έχει και την γενικώς τη δεξαμενή παικτών και τις επιλογές.
1: Μάλιστα.
0: Που υπάρχουν στον προπονητή.
2: Okay. Ναι.
0: Μάλιστα. Μπράβο.
2: Και επιβεβαίωσε ουσιαστικά η Γαλλία ότι είναι το πολύ μεγάλο φαβορί.
1: Του συμπαθώ με τους Γάλλους. Εγώ τους συμπαθώ. Μια χαρά.
2: Φίλοι μας.
1: Φίλοι μας.
2: Ελλάδα, τα Γαλλία.
0: Μακρόν. Γιαγιά Ηλίου. Μακρόν. Γνωστά, γνωστή εταιρεία.
2: Σε αυτό το μάτς έχει χάσει πέναλτι ο Εμπαπέ. Όπως έχασε τις προάλλες την Τετάρτη πέναλτι ο Μέση. Το λέω γιατί.
0: Αυτό ήταν εκπληκτικό παιχνίδι. Εκπληκτικό παιχνίδι.
2: Αυτό ήταν μαγικό παιχνίδι.
0: Ναι, φανταστικό.
2: Οι δυο τους κυνηγάει ο ένας τον άλλον μαζί με τον Χάλαντ και τον Κέιν το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Έχουν πλέον από 8 τέρματα γιατί ο Εμπαπέ μετά σκόραρε. Το άλλο τέρμα το έβαλε ο Ντεμπελέ. Και να σας πω ότι σήμερα, αν έχετε κανονίσει κάτι, κανονίστε μόνοι σας, γιατί έχει το βραδάκι πολύ ωραίο μάτς. Η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Δεύτερος προημιτελικός, για να δούμε από το ένα μονοπάτι.
0: Τα προγνωστικά τι λένε, θα περάσει η Ισπανία μάλλον,
2: Η Ισπανία είναι το φαβορί σε αυτό το ζευγαράκι. Και αν όντως κερδίσουν οι Ισπανοί, ή τέλος πάντων όποιος προκριθεί από το Ισπανία-Βέλγιο, θα αντιμετωπίσει τους Γάλλους. Είναι η μία πλευρά του δέντρου, όπως βλέπουμε το δέντρο της διοργάνωσης.
0: Όπως το βλέπουμε από τη δεξιά, πάνω στο δέντρο, ή όπως το βλέπουμε
2: από κάτω.
0: Εγώ, παιδί μου, αγαπώ πολύ Αργεντινή. Αγαπώ.
1: Αργεντινή.
0: Ναι, αγαπώ. Αγαπώ και Μέση, αγαπώ και Αργεντινή. Μ' αρέσει.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν θα ξεχάσω τα κλάματα του Ρονάλντο.
2: Η άλλη πλευρά.
1: Εγώ ήμουν με τους Πορτογάλους και πάνε οι Πορτογάλοι. Τους αφήσαμε.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα όμως.
1: Τώρα δεν ξέρω. Δεν είσαι
0: Αργεντινή.
2: Η άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Για πες, Γρηγόρη.
2: Η άλλη πλευρά του δέντρου έχει άλλα δύο ζευγάρια. Η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Αγγλία και είναι πολύ ωραίο και συναρπαστικό. Και εδώ να δούμε αν θα περάσει το θεωρητικό φαβορί που είναι η Άγγλοι. Και το άλλο ζευγαράκι είναι η Αργεντινή με την Ελβετία. Αυτοί οι δύο τελευταίοι που σας είπα σε ζευγάρια θα παίξουν μεταξύ τους. Για να δούμε τι θα γίνει με τον τελικό. Σαββατοκύριακο θα έχουμε εξελίξει, θα ξέρουμε. Επίσης να σας πω ότι έχουμε εξελίξει και στα μεταγραφικά.
0: Τι?
1: Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
2: Ναι, σε ποδόσφαιρο. Σε μπάσκετ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός το Μοντέρο μαζί με την παρουσίαση της νέας του φανέλας.
1: Ελ προβλέμα.
0: Γιατί ελ προβλέμα?
1: Έτσι τον λένε, ελ προβλέμα.
0: Οχ, είναι πρόβλημα. Για τους αντιπάλους. Νόμιζα ο ίδιος.
1: Όχι, όχι, καλούς άλλους.
2: Ναι. Έχει ο Ολυμπιακός να διαχειριστεί και τα θέματα που έχει με συμβόλαια του Ντόσερ και του Όκα, πάνω θα τα ανανεώσει. Έχει γίνει και αυτή η φοβερή μεταγραφή του Παναθηναϊκού στους ψηλούς που έχει 30 χρόνια με τον Γιαμπουσέλε.
1: Τι γίνεται εκεί πέρα?
2: Νομίζω εγώ. Ναι. Και θα
1: τι ομαδάρα φτιάχνει ο κύριος Γιαννακόπουλος?
2: Ναι, και εντάξει, και οι δύο, γιατί τώρα καταλάβω, δεν σε βλέπω τώρα, Φορτούνη, για να σου απαντήσω.
1: Όχι, το εννοώ εγώ.
0: Το εννοεί η αλήθεια. Η αλήθεια είναι το εννοεί.
2: Αλλά και οι δύο
0: γενικώς. Δεν το λέει ειρωνικά.
1: Αλλά τι θα γίνει με τους ξένους, πώς θα παίζουν? Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες.
2: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς και τα δύο ρόστερ, και του Ολυμπιακού που είναι πολύ πιο έτοιμο από πέρσι που ήταν επιτυχημένη χρονιά, και του Παναθηναϊκού που αναμένεται να γίνουν αλλαγές και γίνονται αλλαγές, μέχρι να σχηματοποιηθούν θα έχουν και κάποιες αποχωρήσεις, εκτιμώ εγώ.
1: Α, σωστά, έτσι το βλέπω.
2: Πάντως έχουμε άλλο ένα καλοκαίρι τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και είναι φοβερό. Και είναι κάτι άλλο φοβερό. Ότι και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ και ο Άρης και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ είναι στα φαβορί για να πάρουν τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν. Γενικώς έχει ανέβει πολύ, θα είναι ανεβασμένο πάρα πολύ
0: το επίπεδο.
2: Ναι, μπράβο. Και το ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που θα είναι μόνο οι δυο τους και τα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Έχει και στο ποδόσφαιρο πάντως μεταγραφικά. Γιατί σας βλέπω ότι διψάτε για την ενημέρωση, γιατί το καταλαβαίνω δηλαδή.
0: Για ποδόσφαιρο. Δίψα, όχι αστεία.
2: Ναι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει τον αριστερό μπακ από την Λέστερ, τον Κρίστιανσεν. Έχει βρει μια φόρμουλα για να τα καταφέρει. Ο Πάοκ είχε ένα σουηδικό δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο είναι πολύ κοντά στον Τάχα Άλλη, διεθνή Σουηδό μεσοεπιθετικό.
0: Τάχα Άλλη, μ' αρέσει αυτό το όνομα. Πώς να μετά.
1: Καλή, αλλά τα είχε με άλλη. Ωραία.
2: Και ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει τα θέματά του με παίκτες που εδώ και καιρό τον απασχολούν. Τον Στάνης, τον Ρόκα. Έχει θεματάκια στα οποία θα πουλήσει μάλλον τον Αντρέ Λουίς με ένα τρομερό ποσό στην Κάνσας. Γίνονται γενικώς πραγματάκια.
0: Γίνονται πραγματάκια.
1: Τη Δευτέρα θα έχεις πιο πολλά να μας πεις.
2: Τη Δευτέρα, Φορτούνη, θα σε πάρω τηλέφωνο, θα σου πω κανένα αθλητικά και θα βάλω τον ήχο του κύματος.
1: Πάλι έτσι, θα μας βγει
0: εξαπρόπτου. Εξαποστάσεως. Από τη θάλασσα να μας βγει.
1: Έγινε.
0: Εξαπαρέγινε. Αν και για την πλάκια να περνάς καλά, καλές βουτιές, Γρηγόρη, κάνε και για μας.
2: Ανανέωσε η πρωταθλήτρια το Γιώβιτσα.
0: Ας πούμε για την πρωταθλήτρια Ελλάδας κάτι.
1: Έγινε.
0: Τζάβο το πήρε από το κύπελλο.
1: Φιλιά, φιλιά. Bye bye.
3: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνε, τέλος. Τελείωσε, έξω, σε παρακαλώ.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα. It's the final count.

0: ζει όπως το πάμε πρωινό, ρε παιδί μου.
1: Και όπως η διαμαντής Μασού της ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο, σπάει τις τιμές. Μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασού της κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μία προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα σε όλα τα καταστήματα Μασού της και στο μασούτης.gr. Προλάβετε αύριο Σάββατο λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί 50 χρόνια Μασού της δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
2: Έτσι. Θέλετε να κάνετε τη διαφορά, θέλετε να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο, θα καλέσετε λοιπόν λίγο μετά το διάλειμμα στη Λέσχη, ναι. Θα πείτε το ποίημα, θα παγγείλετε το ποίημα σας με τη λέξη μπόχα μέσα, θα μας κάνετε να γελάσουμε και θα πάτε και το ταξιδάκι σας σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
0: Διάλειμμα.
3: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
0: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό σκρούς.

0: 500 ευρώ και γύρισε παραγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
12: Αρχίζει!
13: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού σου να σπάσει. Τι να κάνουμε, τώρα σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr.
4: Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε, έχει κίνηση.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Σήμερα, Πράκτορ, είσαι πολύ χαλαρός,
4: ναι.
5: Έτσι.
4: Είναι ωραία τα πράγματα. Έχει μία κινησούλα κατεβαίνοντας την Κηφισίας από εδώ που είμαστε εμείς περίπου μέχρι το ύψος του Ψυχικού. Η Ημιτού Φιλολάου στο κέντρο βλέπω την Επιγμένες. Και τέλος η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι το Νέο Φάληρο, μπαίνοντας στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ο καιρός σήμερα.
5: Welcome to our Greek tavern. Πάμε πρωινό. Εδώ πέρα σερβίρουμε σήμερα ο καιρός, δηλαδή σερβίρει στην Αττική. 29 βαθμούς Κελσίου τέτοια ώρα, έως και 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Το απογευματάκι, θέτε δε θέτε, θα φάτε λίγο σύννεφο. Θα φάτε λίγο σύννεφο, θα φάτε λίγη τοπική μπόρα.
3: Ας φάμε και αυτό.
5: Θα φάτε και από αυτό. Να βάλω.
3: Να βάλω.
5: Να βάλω. Πόσες μερίδες να βάλω. Μία θα σας φτάσει.
3: Μία φτάνει.
5: Μία φτάνει.
3: Δεν θέλουμε πολύ, μία δροσιά θέλουμε.
5: Για βραδάκι ορεκτικού, έτσι, επιδορπιάκι, τι να βάλουμε.
4: Μαρίδα.
5: Μαρίδια με τη Ρίτα. Θέλετε ή σκέτε τα θέλετε. Λοιπόν, ακούστε τη ωραία που τη λέω τη λίστα. Μουσαγκά, παστίτσιο, γεμιστά σουβλάκι, γύρω μπριζόλα, κοτόπουλο, χάρη, αρνή στη σούβλα, κόκκινο μοσχάρι, γιουβέτσι, στη φάδο, γιουβαρλάκια, φασολάδα, φακέ, ρεβίθια, πανακόριζο, δολμαδάκια, πανακόπιτα, τυρόπιτα, πίτσα, τι να βάλω.
3: Βάλτε απ' όλα γιατί δεν πεινάμε πολύ, θα τσιμπήσουμε.
4: Κλασικά, ίσα ίσα, ένα απ' όλα.
3: Που σου είπα να τσιμπήσω θέλω, δεν θέλω να πω.
5: 2-10-68-35-7-22. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Για περάστε. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη μπόχα και να γελάσουμε. Δύο εισιτηριάκια σας περιμένουν.

0: φορτούνι άνοιξε τις πύλες. Καλωσορίζουμε τους ποιητές μας. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο ποιητή ποιήτρια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
1: Σταματία λέγομαι.
0: Σταματία. Ωραία, Σταματία. Ωραία. Σταματία, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
1: Έχω να πάρει το παίξι, αλλά δεν έχω
0: γελάσει με το τύπο
1: μου.
0: Έλα, μπορεί τώρα να γελάσουμε. Για να δούμε σήμερα.
2: Λίγο τον ήχο σου, λίγο το μικρόφωνο. Πάμε.
1: Ναι. Μπο χαρδίκι από το δουλάπι. Λοιπόν, θύμισε το καλτσάκι, γέλασε ανεμιστήρα, άνοιξε παράθυρο στο πύρα. Η μπόχα έκανε παρέλαση και μη του είπε παρέτηση. Ακόμα και ο κάδος φώναξε, εγώ δεν ξέρω σώπαθε.
2: Ευελόπιστο.
0: Λοιπόν, μάλιστα, άκου. Είναι λιγάκι, ρε παιδί μου, μινιμαλιστικό, αφαιρετικό. Έχει μία σύνθεση έτσι λιγάκι
2: πρόχειρη.
0: Αντιφάσεων.
2: Φαίνεται πρόχειρη, αλλά δεν είναι.
0: Δεν είναι. Ναι. Δεν είναι πρόχειρο, απλά είναι ιδιαίτερο. Δεν, έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ που δεν είναι, ρε παιδί μου, εμπορικό. Θα το πω εγώ.
3: Ναι.
0: Δεν είναι εμπορικό.
3: Σταματία, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή προσπάθεια.
1: Καλά.
0: Πάμε στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο τηλεφώνημα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
1: Ντέπι.
0: Ντέπι, που είσαι στον οδοντίατρο, κάνει αυτό το τροχού το θέμα που είναι λίγο δεχαστικό. Και ένα τέτοιο. Τι?
1: Ντέπι από το Δέσποινα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δέσποινα.
3: Και Ντέπι από το Δέσποινα.
0: Ναι. Έχεις ετοιμάσει ποίημα?
1: Να το ρίξω?
0: Ναι. Ρίξε, αλλά χαμήλωσε το ραδιόφωνο, κάτι σφυράει μέσα. Η χύτρα είναι, τι είναι?
1: Τώρα καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι. Για δώσ' το.
1: Πήγα στο γυμναστήριο, κρέμασα την πετσέτα. Πιάνω το διάδρομο για χίλια, δεν θα μαξεπέτα. Και πάω δίπλα στο όργανο που είναι για τις πλάτες και είναι και ένας γκόμενος με κάτι όμως βάτες. Φόραγε ένα μπλε σοτ και κάλτσε στο σκογόνα. Κορδέλα είχε στα μαλλιά και φόραγε ρεξόνα. Και α, και ου, εφώναζε κάτω από την παρίτσα. Και ξάφνου ακούστηκε ένα πριτς, μάλλον ήταν κορδίτσα. Και πήρα θάρρος τότε εγώ, που ώρα την κρατούσα. Όχα άφησα, ξαλάφρωσα, με νόμα το ζητούσα. Εάν δεν είναι κοινή αυτή, τι άλλο να θέλω. Μαζί παρέα φύγαμε και αφήσαμε βοφρέλο.
0: Τι ωραίο, ωραίο είναι.
2: Αυτά συμβαίνουν στα γυμναστήρια.
0: Έλα, βέβαια, μη σου τύχει τέτοιο
2: αυτά
0: πράγμα.
2: Αυτά συμβαίνουν στα γυμναστήρια.
0: Συμβαίνουν τέτοια στα γυμναστήρια.
3: Αλλά είναι φανταστικό, πραγματικά.
0: Α, μου έρχονται μηνύματα. Φανταστικό το ποίημα, λέει.
3: Ναι, ωραία. Ήταν ωραίο.
0: Μπράβο, Ντέπι. Για να δούμε στον επόμενο. Μείνε στη γραμμή. Καλημέρα. Δεν θέλει να μιλήσει. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα
0: σας, πώς ονομάζεστε?
4: Ο Διονύσης.
0: Γεια σου, Διονύση. Κλείσε και τα αλάρμ, Διονύση. Τα κατούκα, τα νεύρα μας.
2: Κλείσε την ανοιχτή ακρόαση. Κλείσε την ανοιχτή ακρόαση και βάλε το ακουστικό κανονικά στο στόμα, το όπονο, για να σ' ακούμε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ακούτε?
0: Τώρα πολύ καλύτερα. Τώρα μάλιστα. Τώρα τι να πούμε, δεν έχουμε λόγια. Τώρα μα θες, άνοιξε ξανά τα αλάρμ. Ωραία, για πάμε. Όχι, καλέ, λέγε το ποίημα.
3: Άμα είναι σταματημένος ο άνθρωπος, μην σκάς πάνω. Δεν είναι τα αλάρμ, αυτό λέμε.
0: Ναι. Για δώσε και το ποίημα ταυτόχρονα, Διονύση.
4: Μισό λεπτάκι να το βρω.
3: Α, το είχε γραμμένο κάπου. Ένα λεπτό.
4: Ναι.
3: Με τι ο Πάσος εδώ, τι σκάκι.
0: Έχουμε μισό χρόνο, ούσες 10.
3: Πολύ. Διονύση, είμαστε έτοιμοι.
0: 2 hours later. Ο Διονύση ακόμα ψάχνει το κινητό πείμα. Πού το έγραψε, ρε Διονύση, το πείμα?
2: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Επόμενος.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
1: Περσεφόνη.
0: Έλα ρε Περσεφόνη.
1: Πού είστε, αγάπες μου, πού είστε?
0: Εδώ εμείς, εσύ που είσαι?
1: Σας ακούω κάθε μέρα.
0: Ζείτε τον έρωτα και μας έχετε ξεχάσει.
1: Όχι, ανελιπώς σας ακούω.
2: Μπήκε τώρα στο κατόι και περιμένουμε να μας πεις.
0: Έλα ρε Περσεφόνη, δώσ' το. Ναι.
1: Ήρθες και με πλησίασες, ψηλός τον μπανιασμένος. Άρα γεννάσαι άρρωστος ή μήπως γυμνασμένος? Τσουκνίδα αν σε τσίμπησε, βάλε μια μολόχα, μα βάλε και αποσμητικό για να σου φύγει μπόχα.
0: Όπου είναι πολύ καλή.
1: Πρώτη φορά που έζεχνε κάποιος που μου την πέφτει και όλη μου η Παρασκευή έγινε τσυπνοπέμπτη.
0: Πάρα πολύ καλά.
3: Είναι πάρα πολύ καλή.
2: Δεν γίνεται κάθε φορά που δεν μπορώ με την Περσεφόνη.
3: Μπορεί να βγει νικήτρια. Μπορεί να βγει, έχει κερδίσει. Α, μπορεί να
2: βγει. Δεν έχει κερδίσει. Μπράβο, Περσεφόνη.
0: Έλα ρε Περσεφόνη, πάρτο ρε Περσεφόνη. Δικό σου και χαλάλι σου. Χαλάλι σου. Το καλοκαίρι λοιπόν ξεκινάει και σου κάναμε δώρο μόλις ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Είμαστε έτοιμοι για νησί. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και μας ταξιδεύει καθημερινά σε άνδρο Τίνο Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα και εσείς που μας ακούτε τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr και φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ξέρεις τι συμβαίνει, ρε Περσεφόνη. Έρχεσαι στο Ρελαντί, στο Χαλαρό και σαρώνεις, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται.
0: Τι να κάνουμε.
5: Παιδιά, είναι αυτά και χθες είχα ένα καλό άνθρωπο, αλλά δεν πρόλαβα να βγω.
2: Δεν πειράζει.
5: Με ζεκανάκι, εννοείται δεν πειράζει.
0: Να, ορίστε, πού ήρθε η μέρα σήμερα.
5: Όλοι ποιητές, ωραίοι, ωραίοι.
0: Ωραίοι, όλοι, όλοι. Όλοι είστε πολύ ωραίοι και κάνετε ωραία προσπάθεια και μας κάνετε να περνάμε και εμείς καλά. Και ακούτε και ρυθμό 949 και πάμε πρωινό, που είναι το σημαντικότερο. Το πιο σημαντικό.
2: Φιλάκια, Περσεφόνη.
5: Φιλάκια, που σ' αγαπώ.
0: Η Λέσχη από Δευτέρα πάλι, παιδιά. Not like this other bitch is listening to bullshit. Μόνο πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες, μύτη, χείλη, αυτιά και ουλές. Με μη λιπαρή υφή θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-pharmacies. Η Ιντερμετ είναι ο μεγάλος χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Δεν ολοκληρώσαμε μόνο σήμερα, ολοκληρώσαμε όλη την εβδομάδα.
2: Ναι, όλη την εβδομάδα.
1: Α, μπράβο, αύριο δεν έχουμε ραντεβού. Αυτό πήγα να πω. Αύριο ραντεβού.
2: Αύριο ραντεβού στις παραλίες.
1: Ολοκληρώστε και εσείς το Σαββατοκύριακο και ελάτε ολοκληρωμένη τη Δευτέρα.
0: Και αν δεν ολοκληρώσετε τη Δευτέρα.
2: Παιδιά, τώρα συνειδητοποίησα ότι είναι Παρασκευή. Παρόλο που το λέγαμε. Άρα πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Παρασκευούλα, κούκλα μου.
2: Ωρε φίλε.
1: Have a good weekend.
2: Άντε, τα νέα μας θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Bye bye.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες grill και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι grill. Grill. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Στο eFood Market παίζεις με μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Εδώ σε καταλαβαίνουμε.
2: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας. Να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θα λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
8: Αυτός είναι ο σκοπός.
7: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
8: άντε και φυλάκια.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

παιδιά μου. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης και σήμερα παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι θα ήταν αν δεν έβρεχε, γιατί ο καιρός πραγματικά παίζει με τα νεύρα μου. Παιδιά, εδώ μεταξύ υπάρχει ένα σύννεφο πάνω και μία πάει από εκεί βρέχει, πάει από την άλλη ξαναβρέχει. Ένα σύννεφο μόνο του μας έχει φέρει σε μπελάδες. Πέραν τούτου όμως δεν θα πέσουμε, γιατί και σήμερα σου έχω επιτυχιάρες για να ανεβάσω το κέφι και εννοείται παιχνίδια και διαγωνισμούς. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξεχνάς ότι και σήμερα παίζουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη, οπότε μένει συντονισμένος και μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα απολαμβάνεις τις επιτυχιάρες που σου έχω ετοιμάσει. Και ξεκινάω με Ρία Ελληνίδου και θα το πω και μία. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.

σ' αγαπάω, Δέσποινα. Τι άλλο να κάνω πια. Σ' αγαπάω και σε λατρεύω. Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 σήμερα Παρασκευούλα θα με έχεις τα αυτάκια σου να τα περάσουμε εξαιρετικά. Θα δείξει πάλι σύννεφο, πάλι βρόχα, νεύρα, ζαρτιέρες και κοιλώτες. Ωστόσο θα αντέξουμε, αδέρφια μου. Και έχω και πάρα πολλά μηνυματάκια στο Viber μας. Έχω τη Μαρία. Όχι, η Μαρία δεν είχε στείλει σε μένα, είχε στείλει στη Μαντώ. Δεν πειράζει, θα το πιω και το ποτήριον τούτο. Έχω τη Βίβιαν όμως που μου λέει «Γεια σου Γιαννάρα, καλησπέρα παιδιά». Και έχω και το φίλο Μπάμπη που είναι ναυτικός και γυρνάει του Καμερούν, Νικαράγουα, Κτέλεφαντοστού, Κίνα. Τώρα είναι στην Κεφαλονιά, ήρθε στα εγχώρια. Και έχω και το όμορφο αγόρι που μου στέλνει κάθε μέρα και δεν έχει όνομα στο Viber και μου λέει «Καλησπέρα». Παλικάρι όμορφο. Εγώ είμαι το παλικάρι το όμορφο σε περίπτωση που μπερδεύτηκες. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε παιχνίδι για Σαντορίνη, να σε στείλω ένα εξαιρετικό τριήμερο εσένα και την παρέα σου. Μέχρι όμως να έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να σου πω ότι έρχεται το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Θα μιλήσω και γι' αυτό. Όλα θα τα κάνω πια. Και αν ψάχνεις πού θα δεις το ματς, σου έχω εγώ τη λύση. The Ellinikon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Και εκεί θα δεις τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 με το Γιώργο Λιανό. www.dielinikon.com.gr για να βρεθείς εκεί. Και τώρα, όσο ζω, μαζώ. Γιώργος Μαζωνάκης, τι σημαίνει σ' αγαπώ, άραγε, πες μας Γιώργο.

0: στο Ρυθμούς Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Αν ήρθε λίγο καιρό ο Στεφάνος και λέει, έχω λέει κάποια τραγούδια, μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Είναι μόνο γι' αυτό. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε ωραία. Και μας φέρνει ο Αλαμπίδης μια κασέτα, καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο και ακούω ένα με τελειώσεις, δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Κάτσε ρε φίλε, είναι αυτό το τραγούδι. Πέσαμε κάτω, δεν είναι το ένα με τελειώσεις. Και λέω, πες του να μας φέρει κι άλλα τραγούδια.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: κι αν τα πήρε η Αναδύση και τα κύματα και το Αιγαίο, στα φέρνω εγώ πίσω, αγάπη μου. Γιατί τώρα σου έχω πέρα διαγωνισμάρα εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί πέρα από επιτυχίες, σου έχω δωράρα. Και συγκεκριμένα ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην υπερπολιτελή Βίλα Αντζέλικα. Με αυτή την προφορά, Αντζέλικα. Φιλοξενείω και 6 άτομα για του μερακλείδε και έχει και τζακούζι για ωραίε και ίσω ερωτικέ στιγμέ. Και ακτοπλοϊκά δεν σε αφήνω έτσι, όχι βέβαια, από την αγαπημένη Golden Star Ferris Τζαμπουίτα. Τι έχεις να κάνεις? Να μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Δεν τα έχεις μάθει πια. Θα διαλέξω εγώ Ακροατόπουλο, θα βγεις στον αέρα, θα μου το τραγουδήσεις και κατευθείαν μπαίνεις στην κλήρωση. Πάμε μια σούμα. 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Σε διαλέγω, βγαίνεις στον αέρα, μου το τραγουδάς και καλή επιτυχία. Σου αφήνω λίγο χρόνο να στείλεις όσο εγώ λέω ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ακριβώς μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και το κυριότερο, είσοδος ελεύθερη. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Διαλυματάκι για να διαλέξω ακροατή που θα παίξει σήμερα και σε λίγο επιστρέφω με παιχνίδι.
1: Αρχίζει!
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι φάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
20: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
21: Για πάντα!
20: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
23: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
24: Δεν πιστεύω να λείπει κανένας, γιατί θα σε βρω και θα σε κυνηγήσω. Εδώ όλοι στο ρυθμό 949, που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατηράκη μέχρι και τις 5 να τα περάσουμε εξαιρετικά σήμερα αυτή την συννεφιασμένη Παρασκευούλα. Τώρα όμως, τώρα θα γίνει πανικός, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην υπερπολιτελή Villa Angelica, έτσι. Και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη Golden Star Ferries να πας να ελιάσεις την κορμάρα σου, να δεις το ηλιοβασίλειο. Σύλλεμα, να κάνεις τα φλερτ, να πιεις τα ποτά σου και να γυρίσεις φυσικά μπαγκούρι πίσω, γιατί δεν ξέρουμε τη μοίρα μας. Ωστόσο, τι έχεις να κάνεις? Θα βγεις στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και κατευθείαν μπαίνεις στην κλήρωση. Γιατί να σου πω κάτι, ήρθε η στιγμή για...
25: Έλα να πάμε στο νησί.
26: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
24: Η μάνα σου... Εγώ και εσύ, δεν είπα κάτι για τη μητέρα. Έχω φίλη στη γραμμή να περιμένετε κατευθείαν, την καλησπερίζω. Hello.
27: Καλησπέρα.
24: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
27: Μια χαρά, εσείς?
24: Παλεύω, προσπαθώ. Ήσουν πιο ένθερμη πριν στη γραμμή μου. Λες αγαπάω Γιάννη, είμαι φαν.
27: Βέβαια.
24: Τώρα σαν να πήρες την πρεσβεία.
27: Τώρα σαν να πήρα την πρεσβεία, όντως.
24: Δεν θέλω πρεσβεία.
27: Όχι, όχι.
24: Θέλω Νάζι, Κέφι και Τσαχπινιά. Πώς σε λένε?
27: Σταματία. Και έχω και πρεσβειοποία.
24: Α, γι' αυτό και πρεσβεία.
27: Ακριβώς.
24: Κάπως συνδυάστηκε. Πόσο χρονών είσαι, βρε Σταματία, και σε πρεσβειοποία? 100 όλοι.
27: 53.
24: 50. Κάπου στο 3 μου πες ένα ψέμα, Σταματία, και σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα. Πόσο χρονών είσαι, θα μου πεις. Τώρα θα τα μολύνεις.
27: 53.
24: Ο Έσοπος με τους μύθους δεν ξέρω αν μας ακούει. Τέλος πάντων, θα το δεχτώ. Από πού με καλείς?
27: Από τη Κηφισιά.
24: Τίποτα δεν είναι σίγουρο, παιδιά. Υπάρχει πάντα μια σκέψη πριν. Τίποτα δεν είναι απολύτως σίγουρο. Και τι θα μου τραγουδήσεις, αυτό το έχεις βρει?
27: Το Ντάρι Ντάρι.
24: Α, βοήθειά μας. Για να δούμε.
27: Αφιερωμένο σε σένα.
24: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος να ακούσω.
27: Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι, πόσο θέλουμε το Γιάννη.
24: Α, τι, συνέχισε.
27: Πλαγιάζω για, πλαγιάζω για να κοιμηθώ. Κι ο λογισμός, κι ο λογισμός όλο στο κατινάκι πάει.
24: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, με τρελαίνεις, ναι. Κάτσε.

0: Προτείνω επίσημη επανεκτέλεση από τη Heaven και να βγει το πόσο θέλουμε το Γιάννη με στιχουργό και συνθέτη τη φίλη Σταματία. Ήσουν εξαιρετική και να σου πω κάτι. Θα βάλω και τρεις καρδούλες δίπλα από τη συμμετοχή σου να σε κοιτάξουν καλύτερα.
1: Μπράβο, ρε Γιάννη, μπράβο.
0: Γιατί όσο γλύφουμε τον κεντρικό παρουσιαστή, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε. Υπάρχει αξιοκρατία? Δεν υπάρχει, παιδιά, στην Ελλάδα είμαστε. Δεν έχει καμία σημασία, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Μπράβο, φίλοι μου, μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά, Γιάννη, να είστε καλά.
0: Γιατί ξαφνικά πληθυντικός, καλέ, πάλι πρεσβεία.
1: Πρεσβεία, ακριβώς.
0: Πολύ πρεσβεία, το έχουμε πάει σε όλο πρεσβεία. Λοιπόν, σε αποχαιρετώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες και σε ευχαριστώ και για την όμορφη έτσι, διασκευή του τραγουδιού.
1: Φιλιά, φιλιά, σε αγαπάμε όλοι, όλοι σε αγαπάμε.
0: Και εγώ σας αγαπώ, μείνε στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου κι αν πας, πάντα και μόνο εδώ, στο ρυθμό 949 θα γυρνάς.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό

αγαπάς έστω και λίγο, φίλε αγαπημένε και ακροατή του ρυθμού 949, εμένα το Γιαννάκη σου που κάθε μεσημέρι είμαι εδώ για σένα. Και με χιόνι και με χαλάζει και με βροχή και με ζέστη και με καύσωνα. Πάντα εδώ για σένα για να ανεβάζουμε το κέφι, να ακούμε επιτυχιάρες και εννοείται πάρα πολύ διαγωνισμοί και πάρα πολλά δώρα για να είσαι ευχαριστημένος με γεμάτες τσέπες. Και εντάξει, να το πενευτώ, θα το πενευτώ. Έχουμε και πάντα την καλύτερη ενημέρωση για τα πιο χρήσιμα. Γιατί τώρα έχω να σου πω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο parking, έτσι, parking του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. 3η 29 Ιουλίου στις 7.30 ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με γογό τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Γιατί όπου και να πάω χάνομαι, σαν τον ναυαγό αισθάνομαι. Εντάξει, σταματάω και αφού ενημέρωσα νομίζω είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι και όσο παίζει το break να μην βαριέσαι, στείλε μου και ένα μήνυμα στο Viber μας.

0: κυκλοφορία.
1: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Να ποστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία Topax Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, Top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά. Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
20: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
21: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
22: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
24: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
25: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Άλλο και καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα εδώ στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και για 2 ώρες ακόμα στα αυτά και σου Γιάννης Κατινάκης. Και έχω πράγματα και θάματα για σένα. Δώρα, διαγωνισμούς, τραγουδάρες να ανεβάσουμε το κέφι. Είναι και Παρασκευούλα, 10 Ιουλίου. Δεν φεύγει ο Ρημάδης να πάμε σε μια παραλία, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Να λέω Θωμά, είσαι σπίτι γιατί σε παίρνω και μιλάει. Υπομονή, αδέρφια, με υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός. Ωστόσο, 6-9-37, μην με ξεχνάς, 949-949 το Viber μας, περιμένω τα μηνύματά σου. Έχω τον Κώστα Τρελάδικο, που το Τρελάδικο τι θα άκουγε, το Τρελάδικο θα άκουγε, το Γιάννη Κατινάκη, τα φιλιά μου να στείλω. Και ξεκινάω την ώρα με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυνάμωσε και μην λυπηθείς τίποτα.

δυστυχώς πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί εδώ ακούς μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 με πάρα πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Παρότι ο καιρός είναι λίγο, έχει τα νεύρα του, θα έλεγε κανείς, είναι λίγο μοροσκόπο δίδυμο. Θα την παλέψουμε όμως, αδέρφια, θα την παλέψουμε. Και έχω και μηνυματάκια εδώ στο Viber μας. Έχω τη φίλη Μαρία που μου λέει: καλέ μου Γιάννη, δεν θέλω ούτε δώρο διαγωνισμούς. Θέλω να σου πω μόνο ότι είσαι χαρά τη ζωή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου. Έχω τον Ιερό Θεό, το ξανακούς καλά αυτό το όνομα, Ιερό Θεός, ο οποίος μου λέει: καλησπέρα γείτονα, ερώτηση. Στο Αθηναϊκό Πανηγύρι θα έχει τραπεζοκαθίσματα να αγοράσουμε τίποτα να πιούμε? Πού να ξέρω, βρε Ιερό Θεό, δεν το διοργανώνω εγώ. Φαντάζομαι θα σε έχουν να βγάζει φλεβίτσι τον Πελεκάνο με τον αποδιόρθιο. Μια καρέκλα θα την έχει, λέω εγώ τώρα. Και έχω και ένα όμορφο αγόρι, το Τζέρι. Μ' αρέσει το Τζέρι, με ανεβάζει, που μου έχει στείλει ένα βίντεο. Δεν μπορώ να ακούσω ακόμα τι λέει, αλλά λίγαν συντόμως θα ακούσω και θα απαντήσω αναλόγως. Έδειξα, παιδιά, ο αντιπαγγελματισμός ήρθε από το διάφραγμα και έφυγε. Λοιπόν, πριν περάσω σε Ηλία Βρετό, θέλω να σου πω ότι έρχεται η Σάιος που παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φρυζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Και σημείωνε Σάββατο 11 Εβδόμου η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο Βάρκιζα Resort, βεβαίως με αυτή την προφορά, από τις 11 έως και τις 3. Και τώρα είμαστε πανέτοιμοι για Ηλία Βρετό.

0: Αχ, παιδιά μου, το μεταξύ γέλασα πάρα πολύ. Πόσο γέλασα. Αρχικά ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες για Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 το γνωρίζεις, θα είμαι εδώ. Είχε ξαναπαίξει τραγουδάρα αυτή και μου αρέσει πάρα πολύ η Στέλλα Καλή. Και σκρολάρω σήμερα στο TikTok και βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος άκουγε ρυθμό και μπράβο και καλά έκανε και έπαιζε. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Και ξαφνικά σκάω κι εγώ με την καριδοφωνάρα και τρόμαξε, σκιάχτηκε ο άνθρωπος. Τα συγγνώμη μου να πω, αλλά γέρασα πάρα πολύ. Ωστόσο, λοιπόν, να πάμε στα δικά μας. Γιατί ήρθε η ώρα να σε βγάλω στον αέρα και να παίξουμε για να κερδίσεις δωράκι και από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. 2-10-68-35-7-2-2. Με καλείς τώρα, θα κάνουμε τις ζουζουνιές μας και θα πάρεις και το δωράκι σου. Επαναλαμβάνω, 2-10-68-35-7-2-2. Όσο λοιπόν εσύ με καλείς, εγώ να ενημερώσω για ακόμα μία φορά ότι έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά, τζαμπουίτα, δωρεάν είσοδος και ημερομηνίες θα βρεις στο κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow. Ναι, παίρνετε, αλλά λίγο σέρνεστε κιόλας. Θα μου πεις, Γιάννη, είναι Ιούλιος. Δεν με ενδιαφέρει. 2-10-68-35-7-2-2. Δώρο θα πάρεις, βρε, για το όνομα του Θεού. Δώρο σου δίνω τζαμπουίτα και δεν παίρνεις. Θα τρελαθώ τελείως. Πάω σε διάλειμμα και ελπίζω να γίνει χαμός στα τηλεφωνικά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τζοχάνα, για λέει.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά. Ένας δεν μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ,
17: αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
20: Καλώστα μου και πάλι, καλώστα μου, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αυστηρά και μόνο επιτυχίες. Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5, σου έλαχε και αυτό εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού με αφρικανικό κλίμα, αλλά πάρα πολύ παιχνίδι, γιατί ήρθε η στιγμή να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου για να δεις πόσο σ' αγαπώ. Έχω κορίτσι να ζιάρει που να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Άλλο.
21: Καλησπέρα Γιάννη.
20: Γελάς, τι να κάνεις κι εσύ, γελάς. Με τι γελάς, πες μου, με την παράνοιά μου γελάς.
21: Όχι, περνάω καλά τα μεσημέρια και σε ακούω. Δουλεύω και σε ακούω.
20: Άλλη εργασιομανής. Κάθε μέρα όλοι που δουλεύετε και με παίρνετε. Τι δουλειές κάνετε όλοι και έχετε την άνεση και με ακούτε. Και καλά κάνετε βέβαια, έτσι. Με συμφέρει εμένα αυτό, πέραν τούτου όμως. Με τι ασχολείσαι.
21: Νύχια κάνω, τεχνητρία μισιών.
20: Δεν σε πιστεύω. Το σκέφτηκες πάρα πολύ ώρα. Κάποια σύμφωνα, κάποιοι φόγγοι.
21: Είναι λίγο το τεχνητήριο νυχιών. Κάποιοι λίγο κατευθείαν το ακούνε.
20: Και άμα είσαι τεχνητή, πώς να σε αποφουρνάρισε.
21: Είναι. Εντάξει.
20: Τέλος πάντων. Λίγο περίεργα μου τα λέτε, δεν έχει καμία σημασία. Πώς σε λένε όμως.
21: Χρύσα.
20: Χρύσα, πάρα πολύ ωραία. Και από πού με καλείς.
21: Στον Πειραιά.
20: Κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι. Γεννήθηκα στον Πειραιά, σπούδασα στο λιμάνι. Πώς λέει, σπούδασα στο. Και είμαι άντρα στην καρδιά τη και αφορώ φουστάνι. Τα σοφά τα λόγια της Αλίκης. Λοιπόν, θα ακούσεις μια τάκα από μια αγαπημένη ελληνική σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Are you ready?
21: Ναι.
20: Φύγαμε.
22: Εμένα άλλο με απασχολεί. Πώς θα μεταφέρουμε τη σωρό.
23: Σωρό κουβάρι. Στην μπαγκαζιέρα του αεροπλάνου.
20: Κάποιος οδυρμός, κάποιο κλάμα, κάποια αγαπημένη Μαρία Καβογιάννη. Να δώσω κατευθείαν δύο επιλογές γιατί αναγνωρίζω την άγνοια.
21: Ναι.
20: Λοιπόν, σκάσε κακούργα ή... Από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου. Μου.
21: Από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου.
20: Μη διαβάζεις και τη γιαούρτη. Τι είναι αυτή η μαντεψιά συγκλονιστική που μου έκανες. Μπράβο φίλοι. Αγλαία πως μου. Όχι. Πώς σε λένε. Συγγνώμη.
21: Χρήστα.
20: Το αγλαία πως μου ήρθε εμένα. Έλα λαλα. Είναι καλοκαίρι ακόμη δουλεύω.
21: Από το βουλιουκλάκι πριν.
20: Αγλαία τι λέγατε βουλιουκλάκι. Δεν είσαι και εσύ καλά μου φαίνεται.
21: Από άλλη ταινία ήταν.
20: Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι κέρδισες και κέρδισες και δωράρα γιατί είναι καλοκαίρι και καταλαβαίνετε τα μαλλιά σου είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είναι σε μια φάση τραγική. Έχω δίκιο.
21: Ναι.
20: Ναι, πες ναι για να πλασάρω το προϊόν τώρα. Έχω δίκιο.
21: Ναι. Χρειάζομαι κάτι για τα μαλλιά μου.
20: Μα πώς έγινε αυτό και εντελώς τυχαία σου έχω το νέο Sios Intense Glaze που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη προστασία από φθορές, έλεγχο του φρυζαρίσματος και μεταξένια παλότητα για γλώσση αποτέλεσμα που διαρκεί. Δεν ήθελες ένα γλώσση.
21: Το
20: πήρες λοιπόν, το πήρες το γλώσση σου, έχω σημειώσει και τα στοιχεία σου, είσαι πανέτοιμη και σε αφήνω.
21: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
20: Πολλά φιλάκια και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, παρότι Παρασκευή έτσι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
24: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου.

0: φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
2: Και τώρα στο νησί Ρυθμός. Ρυθμός 949.
3: Ρυθμός 949.
0: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούω

0: Όχι, όχι, δεν είναι όνειρο, είσαι όντως εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και το Γιαννάκι σου, το φιλαράκι σου μέχρι και τις 5 σήμερα Παρασκευούλα για να ανεβάσουμε το κέφι. Πραγματικά θα μου πεις, Γιάννη, έχεις πολλά νεύρα με τον καιρό από προχτές. Τι να κάνω όμως, πριν είχε βγει, τώρα ξαφνικά πάει να χιονίσει. Πάμε πάνω, θα χιονοδρομικό. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Θα μου πεις, πας για μπάνιο, Γιάννη? Όχι, πας διακοπές? Όχι, πας για μαύρισμα? Όχι, σαν το γελαδίτσα με γιαούρτι πρόβιο σακούλας. Και πάλι όμως θέλω μια νυχτωσιά, ρε παιδί μου. Και να πω ότι είχε έρθει το σύννεφο και με λίγο κρυουλάκι έτσι σαπού. Σκάει το τζιτζίκι, σκάει το τζιτζίκι και ο Γιάννης Κατινάκης μαζί. Δεν πειράζει όμως, αδέρφια μου, θα αντέξουμε και μέχρι και τις 5 θα περάσουμε εξαιρετικά. Να στείλω τα φιλιά μου στη Ράνια που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και να ενημερώσω πριν περάσω σε break, γιατί σου έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβρη στο κλειστό γήπεδο Φαλή. Ταεκβοντό λοιπόν, το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφ, live cooking, wine tasting βεβαίως και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Morgelia.com, πολύ προφορά έχω τελευταία, Morgelia.com για τα εισιτήριά σου και είμαι πανέτοιμος για ένα μικρό διαλυματάκι. Σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
5: Ας πούμε σε αυτό.
6: Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο?
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ότι ο τάγκος σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του και εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
17: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως
5: και μέσα είναι φούρνος!
16: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Κλιματιστικό Πίτσος με λειτουργία Turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλα χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
21: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
22: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
23: Καλό.
24: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Guagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Guagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Guagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
28: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
29: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
30: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
31: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
32: Αυτός είναι ο σταθμός.
33: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
34: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
35: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης για μία ώρα ακόμα θα είμαι εδώ μαζί σου στα αυτάκια σου να τα περάσουμε εξαιρετικά. Λίγο πριν πάμε στα σπίτια μας, να ντυθούμε, να πληθούμε, να αρωματιστούμε και να βγούμε. Γιατί σήμερα Παρασκευούλα, ένα φλερτ καλοκαιρινό το θέλεις. Ωστόσο, θες να αρχίσουμε και με μια Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της να μας καψουρέψει. Οπότε δυνάμωσε την ένταση, Σάρα Μπαγκλάν, και σε λίγο πάλι μαζί σου.

δύο Γιάννηδες λοιπόν. Γιάννης Πλούταρχος και Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Φαντάζομαι θες και τους δύο Γιάννηδες να σου τραγουδάνε. Έτσι δεν πιστεύω να φεύγεις τον τραγουδάω κι εγώ, γιατί θα σε βρω και θα σε κυνηγήσω. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα σήμερα, Παρασκευούλα. Αλλά ποτέ δεν φεύγει ενημέρωση από την εκπομπή αυτή. Είναι η Ράνια Τζίμα του ρυθμού 949 και θέλω να σου πω ότι σε περίπτωση που έχεις όνειρο να γίνεις πιλότος, να πιλοτάρεις δηλαδή αεροπλάνο, σου έχω εγώ την ευκαιρία, γιατί η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν το θες και εσύ λοιπόν αυτό, κάνεις την αίτησή σου στο aegeanair.com. Πολύ προφορά έχω τελευταία παιδιά, μήπως είμαι πραγματικά από το Michigan, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, για τη συνέχεια τι σου έχω? Α, σου έχω αγαπημένο καινούριο που μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρεις. Στα καλύτερα που έλκονται εδώ σε Ιουλία. Ιουλία, καλημέρα.

0: Νίκος Απέργης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου. Έχω και τα λάνια μας στο στούντιο για ωραία παρεούλα. Και τι έγινε, Άννα, με κοιτάς, κάτι σκέφτεσαι τώρα εσύ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όσο λοιπόν σκέφτεται η Άννα, εγώ θα σε ενημερώσω για πράγματα και θάματα, γιατί υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και το κυριότερο, είσοδος τζαμπουίτα. Αν θες να βρεις ημερομηνίες και σταθμούς, μπαίνεις κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Και τώρα για να σου λείψω, ίσα που, ένα διαλυματάκι, 1, 2, 3, 4, το πολύ 5 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Αρχίζει!
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλίρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Αλέξω από τόσα καταστήματα!
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τζοχάνα, για

0: για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο mall.com.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για λίγο ακόμα θα με έχεις τα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και έχω να σου πω εγώ τώρα, σε περίπτωση που κερδίσεις το μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη που δίνουμε, θα μείνεις στην υπέροχη Βίλα Αντζέλικα, που πρόσεξε τώρα, σου έχει 3 ευνοδωμάτια, χωράει 6 άτομα και είναι 120 τετραγωνικά. Θα γίνει χαμός, σου λέω. Και τώρα θα γίνει μεγαλύτερος χαμός, γιατί έρχεται και η Ρή Ελληνίδου με «Εξηγήστε μου, δώσε λίγο».

0: νησί 939.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: είναι 6.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας διδακτρά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τεράστιες μπάλες ποδοσφαίρου έχουν κατακλείσει τη χώρα. Κυλούν σε δρόμους και πλατείες. Περνούν πάνω από τα κεφάλια μας και κατευθύνονται απευθείας στα δίκτυα γιγάντιων τερμάτων. Το θέαμα είναι μοναδικό.
4: Στην Ιντερβέτερ μεγαλώνουμε την εμπειρία στοιχήματος. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτερ. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

φρέσκο, καινούριο, το έχουμε αγαπήσει βέβαια ήδη. Χριστίνα Σάλτη μαζί με την Old Time Classic Ελπίδα. Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι. Στο νούμερο 40, New Entry. Ωραίο γυναικείο ντουέτο πετυχημένο. Το πριν και το μετά που λένε. Το παρελθόν και το παρόν. Κώστας Ιδόπουλος στην παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, με τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Μείνετε στο Ισμπένι, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας σήμερα και άλλες 2 ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά τα πιο δημοφιλή κομμάτια τα οποία βέβαια σαρώνουν στους σταθμούς της χώρας. Φεύγουμε από το 40, πάμε στο 39. Κούνια Μπέλα με Σάκη Ρουβά και For You.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά. Και θυμάται τις καλύτερες στιγμές

η Βιαδά μου, σαν το λουλούδι. Έχω ένα καλό feeling για αυτό το κομμάτι. Για να δούμε. Στο νούμερο 37, η Ήβη, ενώ μία θεσούλα πιο κάτω, βέβαια, για άλλη μια εβδομάδα. Στο 38, τα 7 λεπτά με την Παόλα. Πίστευα ότι το κομμάτι θα πάει καλύτερα, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Λοιπόν, Κλαβδία στη συνέχεια, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Η Αστερωμάτα στο νούμερο 36, εδώ στο ελληνικό top 40.

0: ανώτερες σχολές Α. Γίνε αύριο αυτό που ονειρεύεσαι σήμερα. Πίστεψε το. Believe. 95 ειδικότητες του μέλλοντος για να επιλέξεις εσύ το δικό σου δρόμο. Η ΕΚ Α. Η πρώτη επιλογή χιλιάδων επιτυχημένων αποφύτων. Με ευρωπαϊκή προοπτική. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της καμπάνιας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Κανένα ζευγαρά. Να πείτε στο παιδί, να του πείτε κτλ. Ξέρετε. Με πολλά υπονοούμενα. Στο νούμερο 35 το τραγούδι της Λένας. Και τώρα πάμε μια θέση πιο πάνω, όπου θα συναντήσουμε μια ολέθρια σχέση. Για άλλη μια εβδομάδα, ο Γιάννης Πλούταρχος στο 34 με την ολέθρια σχέση. Και μετά έρχεται η Κινάτα Σαθροδωρίδου με το Καλά σου λέω στο 33.

ανδρομάχη. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Το λένε οι γυναίκες αυτό, ξέρετε, αν δεν είναι κανένα που τους έχει γυαλίσει και τα λοιπά. Λοιπόν, στο νούμερο 32 η ανδρομάχη. Τώρα, πάμε μια θέση πιο πάνω. Κατερίνα Λιόλιου, το Κατερινάκι, για την επόμενη, στο νούμερο 31 το τραγούδι της. Καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, Κώστας Στόκλου στην παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λαχτάρισα να πλάσω μια ηρωίδα συνομήλικη με τον 21ο αιώνα. Ναζί απολαμβάνοντας τις αντιφάσεις της, υποφέροντας εξαιτίας τους. Να πολιτεύεται από άγνοια κινδύνου.
4: Και να ερωτεύεται παράφορα, με πλήρη γνώση του. Πανδώρα, το νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

είστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο Ελληνικό Top 40. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το τραγούδι της Ανεξάρτητη. Η Ιουλία, βεβαίως, και τούτη εδώ την εβδομάδα έχει δύο δικά της τραγούδια μέσα στη 40. Το επόμενο θα το ακούσουμε σε λίγο. Είναι στην θέση νούμερο 28. Πριν φτάσουμε στο 28, όμως, θα πάμε στο 29 με τα προβλήματα και τον απών.

Λέντι. Η νέα μεγάλη επιτυχία του Νίκου Απέργη, το οποίο αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι, πρέπει να σας πω, βρίσκεται στην θέση νούμερο 27. Έρχεται και ο Νικηφόρος στη συνέχεια. Νικηφόρος Βυθούλκας, θα με κοιτάς στα μάτια στο 26 εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της AFPI.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές και καταδύσεις και μετά αντιλιακό χωρίς αντιρρήσεις. Το Kids and Care Wet Skin Spray από τη Fresh Derm ψεκάζεται πανεύκολα ακόμα και σε βρεγμένο δέρμα. Έτσι, τα παιδιά συνεργάζονται την ώρα της εφαρμογής χωρίς να διακόψουν το παιχνίδι τους. Πολύ υψηλή προστασία και στοχευμένη εφαρμογή ακόμα και όταν φυσάει. Kids and Care Wet Skin Spray SPF 50+. Η χαρά του αντιλιακού.
2: Δεν θα έπρεπε να συναντηθούν ποτέ. Όμως δεμένοι ακλόνητα διασχίζουν εποχές ταραχώδεις. Ζαν Μπατίστ Ανδρεά. Να την προσέχει. Βραβείο Γκονκούρ 2023. Ένα μεγάλο ερωτικό μυθιστόρημα στα χρόνια της ανόδου του Ιταλικού φασισμού. Να την προσέχει. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Σοφής Βίτα, μία από τις πιο μεγάλες λαϊκές φωνές της τελευταίας 25 ετίας, το έχω πει αυτό, η φωνή του Νίκου Μακρόπουλου, να γυρίσεις πού. Στο νούμερο 25 το τραγούδι του Νίκου. Πάμε τώρα μία θέση πιο πάνω. Συνονόματος ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μας τραγουδήσει για τον περήφανο αετό στο 24. Και μετά ένα πετυχημένο ντουέτο, νομίζω το κομμάτι μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά, στα Βέντο με Δάφνη Λόρενς, Καλώς σε βρήκα. Στο 23, καλώς μας βρήκατε, κάθε εβδομάδα είμαστε εδώ και κάνουμε κάτι πολύ απλό, κάνουμε καταμέτρηση των 40 δημοφιλέστερων τραγουδιών που σαρώνουν στους σταθμούς σε όλη τη χώρα.

τόσο. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να

ή απόλυτη, που λέει και ένας φίλος. Η αναβίση, παρακαλώ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 2 και 1, 3 δικά της τραγούδια και τούτη εδώ την εβδομάδα, παρακαλώ, για ακόμη μια φορά η αναβίση, 3 δικά της κομμάτια μέσα στα 40 δημοφιλέστρα. Κάτι που βέβαια έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αναβίση. Και κάπου εδώ τώρα τον πήρα χαμπάρι. Πέρασε και η ώρα, παιδιά, πέρασε και γρήγορα, πρέπει να σας πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Κώστας Σιδόπουλος, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1 από την AFPI. Προλαβαίνουμε να βάλουμε το νούμερο 21, έχουμε λίγο χρόνο. Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε. Θα ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια πολλά.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δεν θες να ανοίξεις, όμως μες στις πόλεις.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν ήσουν μαζί μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8. Και δεν ξέρω αν έχετε κάποιο λογιστή στην παρέα ή αν μιλήσετε με το λογιστή σας τελευταία, αλλά όλοι οι λογιστές ήταν στα κάγκελα, τα μαλλιά τους ήταν όρθια. Και νομίζω ότι τώρα είναι πολύ ευχάριστα νέα αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Παράταση λοιπόν μέχρι τις 24 Ιουλίου δίνει η ΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Οπότε έχουν κάποιες μέρες παράταση. Άρα αυτά είναι πολύ καλά νέα. Μήπως και πάρουν έτσι κάποια ανάσα οι άνθρωποι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

0: Κολλασμένα.
1: Από Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Και όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Συγκεκριμένα, θέλω να θυμάστε την εξής ημερομηνία. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς. Θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε δεν μένει κάτι άλλο, να μετράμε αντίστροφα και να πάμε να χορέψουμε και να περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες, κι άλλα νέα, κι άλλες εκπλήξεις, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Έλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό μας.
13: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
12: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
14: Μπήκε στο εξοικονομό, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια!
21: Ας πιούμε σε αυτό.
22: Χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
23: Φραπέ, χαλαρά.
24: Καλησπέρα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου και τη Δευτέρα που μας έρχεται, να θυμάστε, ξεκινάνε και οι θερινές εκπτώσεις. Βέβαια, πολλές εφαρμογές έτσι από γνωστά καταστήματα βγάζουν και νωρίτερα. Αλλά σαν τη βόλτα εκεί να πηγαίνεις, να περπατάς ανάμεσα στα καταστήματα, να δοκιμάζεις, να βλέπεις και να σε πάντα ευγενικός φυσικά με όσους δουλεύουν στα καταστήματα, δεν έχει. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: σας, μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από 11 έως 19 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τένις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό, ότι θα ζήσουμε μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις, αφού θα δούμε κορυφαίες αθλήτριες του παγκοσμίου τένις με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Και αν λοιπόν θες να ζήσεις και εσύ από κοντά αυτή την εμπειρία, άρα στείλε τώρα τη λέξη τένις στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και κέρδισε 2 εισιτήρια για μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις του καλοκαιριού. Και σε πολύ πολύ λίγο να είστε προετοιμασμένοι, γιατί έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, οπότε μην πάτε πουθενά.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
10: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας μια σπάνια.
11: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
9: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
11: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνω. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Φίλες και φίλοι.
18: Μα είμαστε δύο.
17: Καλώς ήρθατε στο συνέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Pepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Πάρκ Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ,
13: θα έρθει από μένα.
14: Αμέ,
13: ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ, τη Superbet μπορούμε.
15: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο.
17: Η ώρα στο νησί είναι 9.
18: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
19: Χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντών. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: 10 στις

Γιώργος Μαζωνάκης, Σάββατο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 9. Και έτσι για να γνωρίζετε, στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί θέλω να σας βάλω στο σωστό το mood για να σας πω αυτό που θέλω. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου. Θα μείνετε στη Βίλα Αντζέλικα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία βίλα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμαινόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και εννοείται δεν σταματάμε εκεί, γιατί ρυθμός 949 είμαστε. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή οι διακοπές, εντάξει, θέλουν και καλό φαγητό, τότε δεν πρέπει να πάτε οπωσδήποτε και από τον Drunk Fish στον έξω γυαλό Καρτεράδου. Σας κάνουμε λοιπόν δώρο και ένα ξεχωριστό γεύμα. Εννοείται στη Σαντορίνη, με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία σε αυτό το στον υπέροχο χώρο του Drunk Fish. Και τώρα είναι η δική σας σειρά να μου στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Το αγαπημένο σας νησιώτικο λοιπόν, αυτό που θέλετε να το τραγουδήσουμε μαζί. Γιατί αυτός ή αυτή που θα βγει μαζί μου στον αέρα θα το τραγουδήσει και έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα σας στείλει μαζί με τους κολλητούς στη Σαντορίνη. Έτσι, απλά τα πράγματα. Η μεγάλη κλήρωση, να θυμάστε, θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Τώρα, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: ένα Βύση Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η υπέροχη στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Και για να δούμε ποια έχω σήμερα στη γραμμή. Γεια σου, Αλίκη.
3: Γεια σου, γεια σας.
0: Τι κάνεις, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πιο ωραία και ιστορία του για το πώς βγήκα.
0: Α, για πες.
3: Αποκλήρωση. Τι ονόματα άρεσε στον μπαμπά, τη μαμά και στους αδελφές μου.
0: Πλάκα κάνεις.
3: Και η μαμά μου είχε το πιο ωραίο γούστο.
0: Πάντα οι μαμάδες έχουν το πιο ωραίο γούστο τώρα, έτσι, αντικειμενικά. Αντικειμενικά. Μα τι ωραία ιστορία είναι αυτή. Δεν το περίμενα.
3: Ναι, ναι.
0: Τέλειο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω, αν κερδίσεις εσύ αυτή την ταξιδάρα και εσύ με κλήρωση, θα επιλέξεις μετά ποιον θα πάρεις μαζί ή σκέφτεσαι ήδη ποιον ή πια?
3: Τους έχω ήδη έτοιμο. Σε έχω τρελοπαρέα έτοιμη.
0: Α, τέλεια. Από πού θα πάτε στη Βιλάρα, θα γίνει χαμός.
3: Αλήθεια.
0: Τώρα έχεις κανονίσει κάπου διακοπές?
3: Ναι, αμέ, με το γόρι μου. Θα πάμε στη Θάσο.
0: Θάσο, έχεις ξαναπάει Θάσο?
3: Ποτέ ξανά.
0: Σαντορίνη.
3: Και νομίζω όλοι λένε τα καλύτερα. Ούτε στη Σαντορίνη.
0: Σαντορίνη. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά σου να εξερευνήσεις τα νησιά που δεν έχεις ξαναεξερευνήσει.
3: Αυτό
0: πιστεύω. Στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
3: Ευχαριστώ. Μακάρι.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα μου πεις?
3: Το Γλέντι, φυσικά.
0: Λοιπόν, θέλεις έτσι νησιώτικη υπόκρουση ή το έχεις και μόνη σου?
3: Ακαπέλα. Θέλω λίγο μια μικρή βοήθεια.
0: Α, δεν
3: τάξει.
0: Για πάμε. Έχεις φανταστική φωνή, εγώ την ακούω ήδη. Για πάμε.
3: Ωχα, μάνα, μάνα, μάνι, το μεράκι μου με πιάνει. Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Είσαι φοβερή!
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τέλεια η φωνή, φανταστική η διάθεση, υπέροχο το όνομα. Σου στέλνω όλη μου τη θετική διάθεση και ενέργεια, έτσι να το κερδίσεις, να εξερευνήσεις όλα τα νησιά. Φέτος να είναι η χρονιά σου.
3: Ευχαριστώ και τον πολύ με τις ωραίες ευχές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι είμαστε εδώ το βράδυ, παιδιά. Ανταλλάσσουμε ευχές και περνάμε ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Και εγώ, καληνύχτα.
0: Φιλιά. Τι ωραία ενέργεια. Τρελαίνομαι. Να ξέρετε, εδώ στο ρυθμό 949, συντονισμένος, ποτέ χαμένος. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο AKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
15: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Γουαγκαμάμα και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Γουαγκαμάμα. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβο.

Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς σε αυτό το υπέροχο, το exclusive live event του ρυθμού 949, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη, αυτόν τον ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up show κάνει ο Θωμάς Ζάμπρας, τότε για διπλές προσκλήσεις πες στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Χορηγός βραδιάς Λαβίεν Ρόους by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα πορεία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: αεροπλάνο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 θα πάμε στο αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, εκεί όπου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και εννοείται και φιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονοτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε θα πάμε και θα περάσουμε υπέροχα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Σας έχω και προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Το εισιτήριό της για την ημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου εξασφάλισε η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 2-0 απέναντι στο Μαρόκο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους τρικολόρ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος παρότι έχασε πέναλτι, στη συνέχεια βρήκε δίχτυα και έφτασε τα 8 τέρματα στη διοργάνωση, ισοβαρίζοντας τον Μέση στην κούρσα για τον πρώτο σκόρ. Ενώ το δεύτερο γκολ των Γάλλων πέτυχε ο Ντεμπελέ. Απόψε στις 10, ο δεύτερος προημιτελικός με την Ισπανία να κοντράρεται με το Βέλγιο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός βάζει στην τελική ευθεία την απόκτηση των Στάνιτς και Ζώτα. Στον Παναθηναϊκό πλησιάζει ο Κρίστιανσεν μετά την αλλαγή στάση της Λέστερ που συζητά το ενδεχόμενο δανεισμού και την ίδια ώρα, σύμφωνα με σουηδικό δημοσίευμα, ο ΠΑΟ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του διεθνή Σουηδού μεσοεπιθετικού Τάχα Άλλη από την Μάλμε.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή.

0: και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Αυτός είναι ο σταθμός.
5: Έχω κρέμα στη μία κούλια το φεγγάρι.
7: Παντού και πάντα ρυθμός 949.
5: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ρυθμός 949.
7: 7 μετά τις 10, καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Σήμερα Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή, αυτή η μέρα που τόσο πολύ αγαπάμε, 10 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να θυμάστε όχι μόνο ότι από τη Δευτέρα ξεκινάνε οι θερινές εκπτώσεις, αλλά και η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου τα καταστήματα μπορεί και να είναι ανοιχτά. Οπότε αν έχετε αφήσει κάποια ψώνια της τελευταίας στιγμής, μπορείτε να τα κάνετε εκείνη την ημέρα. Βέβαια, εννοείται ότι φεύγουμε νωρίς για να κλείσουν μετά και οι άνθρωποι να πάνε να ξεκουραστούν. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Απόν, Έλενα Παπαρίζου και τώρα Θοδωρής Φέρης με αυτή την τραγουδάρα. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Γιάννα Τερζίπου και πού στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10 και σήμερα σας έχω μία ταινία και είναι από εκείνες που σε κάνουν να βγεις από το σινεμά με διάθεση να ακούσεις απευθείας μουσική.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Μπαλάντα των ονείρων, έτσι είναι ο τίτλος της ταινίας. Έχει πάρα πολύ χιούμορ, έχει συνέστημα και μιλάει για το τι γίνεται όταν κάποιος άλλος κλέβει το όνειρό σου. Τόσο απλά. Πάμε όμως να μπω λίγο σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ουσιαστικά βλέπουμε έναν τραγουδιστή γάμο να γράφει ένα φοβερό τραγούδι, αλλά ένας ξεπεσμένος πρώην pop star το κάνει δικό του και ξαναγίνεται διάσημος. Από εκεί και πέρα ξεκινάει μια ιστορία για φιλοδοξία, φιλία, προδοσία και δεύτερες ευκαιρίες, χωρίς όμως να γίνεται βαρύ δράμα. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί διαρκεί μόλις 98 λεπτά, οπότε κυλάει γρήγορα. Και δεν κουράζει, ισορροπεί ανάμεσα σε κωμωδία, μουσική, δράμα, χωρίς όμως καθαρό musical. Εντάξει, τα musical δεν τα μπορώ πολύ, οπότε αυτό που λίγο σπάει έκανε τη διαφορά. Νομίζω θα το λατρέψετε και εννοείται θα πάτε να το δείτε στα Village Cinemas. Και γιατί λέω εννοείται, γιατί εκεί έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, έχει όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Έχει και το Village Pass. Που τι είναι το Village Pass? Είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα επιβράβευσης, ένα νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που ξεκλειδώνει εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και φυσικά δώρα. Και εγώ έτσι θα σας άφηνα. Όχι βέβαια, θα σας δώσω ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς. Γι' αυτό λοιπόν θα μου στείλετε Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Έτσι θα πάτε, θα περάσετε ωραία, θα δείτε ταινιάρες, θα φάτε και ωραία έτσι popcorn και τέτοια. Γιατί εγώ κάθε φορά που πηγαίνω στα Village Cinemas κάνω και μια στάση από εκεί. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Αντώνης Βαρδής.
2: Όχι απλώς πυλώνας, έτσι, μία από τις βάσεις μου. Σίγουρα η πιο ουσιαστική μου βάση είναι ο Αντώνης Βαρδής. Είχα αυτή τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι δίπλα στον Αντώνη και να είμαι και όχι μόνο απλά ένας συνεργάτης του, αλλά να είμαι και ένας φίλος του.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός

0: Αυτοί είμαστε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό το καλοκαίρι, αν πάτε στη Σαντορίνη, πρέπει να τη ζήσετε όπως της αξίζει. Γι' αυτό λοιπόν θα πάτε στο Villa Angelica στον Περίβολο, μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία. Σε περιμένει μια πολυτελής βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη με άνετους χώρους, τρύπνο δωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Χαλάρωσε λοιπόν στο θερμενόμενο τζακούζι, απόλαυσε το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και ζήσε μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Είναι ιδανική για ζευγάρια, για οικογένειες, για παρές, για οποιονδήποτε αναζητά ξεκούραση, άνεση και ποιότητα. Μπείτε λοιπόν στο villamare.pavlangelica.gr για να κλείσετε τη διαμονή σας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
3: Το All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούνγκο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Τζον Χριστοφίλης. Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αθήσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Τρεις Εργενείς.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μια.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
10: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
11: Βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο και θα καθίσουμε και λίγο στο σπίτι μας να ξεκουραστούμε, μπορείτε να μπείτε αυτές τις μέρες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και να δείτε το Ρυθμός Classics. Τι είναι το Ρυθμός Classics? Είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του Ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από υπέροχες εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Σας λέω, αυτά τα επεισόδια είναι διαμάντια. Πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος. Κάνει μια υπέροχη, μια τόσο ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπεκίδου. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και φυσικά την καριέρα του. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

αν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσε.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.